Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

νερό στις χούφτες μου να κλείσω. Μα εσύ ποτέ, ποτέ δεν σταματάς. Θυμίζεις θάλασσα και πώς να σε κρατήσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουλίου, 4 Ιουλίου.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Arcadia Net 38, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο Ιεύα Γαλανίαδη. Σήμερα, Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026, βεβαίως 16 Ιουνίου. Και πάμε να δούμε αν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, γιατί να μην έχουμε, θα μου πείτε. Λοιπόν, τιμάται η μνήμη των Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος, επισκόπων Αμαθούντος των Θαυματουργών. Αν το όνομά σας είναι Μνημόνιος ή Τίχων, που πολύ αμφιβάλλω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν ξέρεις. Χρόνια σας πολλά. Αν έχετε γενέθλια σήμερα επίσης, χρόνια σας πολλά. Δεν ξέρω καν τι ζώδιο είστε όμως, αυτό τώρα το συνειδητοποίησα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μια χαρά πάμε από καιρό στην Τρίπολη. Έχουμε μια αραιή συννεφίτσα, αλλά it's okay, δεν έγινε και τίποτα. Αραιή συννεφιά είναι αυτή. Θα έχουμε καθαρό καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα. 31 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι, αλλά ευτυχώς μόνο 25% υγρασία, γιατί 3 μποφόρ δυτική άνεμη. Καλή φάση. Τώρα, αύριο περιμένουμε, λένε, κάτι βροχούλες. Η θερμοκρασία και πάλι θα είναι στους 30 βαθμούς βέβαια. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα έχουμε ασθενή βροχή και περιμένουμε πιο έντονη βροχόπτωση την 5η 18 Ιουνίου, εκεί γύρω στις 6. Η θερμοκρασία επίσης υψηλή. Τώρα την Παρασκευή φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι αίθριος. Έχουμε και τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Δεν θα τους την χαλάσει, έτσι φαίνεται. Σύμφωνα βέβαια με τους μετεωρολόγους, επιστρέφουν οι καταιγίδες. Επιστρέφουν οι καταιγίδες όχι σε όλα τα τμήματα της χώρας. Τι γίνεται από σήμερα? Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στην νοτιοανατολική Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στην περιοχή μας άνεμοι δυτικών κατευθύνσεων με ένταση 5 μποφόρ στα νότια πελάγη. Απογευματινή αστάθεια στα ορεινά, βόρεια-βορειοανατολικά, μέγιστες τιμές θερμοκρασίας στη χώρα, στα υπηρωτικά 34, νησιωτικές περιοχές 31 βαθμοί. Και την Τετάρτη στην υπηρωτική Ελλάδα και κυρίως ορεινές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας θα έχουμε σύντομες βροχές και τοπικές καταιγίδες, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 4-5 μποφόρ, και την Πέμπτη τοπική όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες, ανατολική στεραεύεια, Πελοπόννησο, έτσι, ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα, με ακόμα και 6 μποφόρ βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, η θερμοκρασία στα κανονικά της εποχής. Μετά θα έχουμε καλή φάση, οπότε ίσως στην Πελοπόννησο δούμε τίποτα καταιγίδες την Πέμπτη. Το meteo.gr, η υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για τον καιρό, έχει βροχούλες στην Τρίπολη την Πέμπτη. Τίποτα σοβαρό, καταλαβαίνετε. Τώρα το πρόβλημα είναι βέβαια ότι έχουν πλακωθεί όλοι να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Οι συνεχείς βροχές δεν. Γι' αυτό και έχει δοθεί μια παράταση έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, παράταση για να δηλωθούν τα κτήματα. Τα χωράφια τέλος πάντων, τα οικόπεδα, όπως θέλετε πείτε τα, και να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Τώρα, τι να σας πω, θα μου πεις τελευταία στιγμή. Ναι, η βροχή είναι ένα συνεχές φαινόμενο. Δεν μπορείς να πας με βροχή να κουρέψεις, ούτε μπορείς να κανονίζεις τις δουλειές σου βεβαίως, γύρω από το κούρεμα του χωραφιού. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η σημερινή ημέρα είναι η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό, ξέρω τι είναι το έμβασμα. Δεν ξέρω γιατί να έχουμε Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων, αλλά θα μου πείτε, εδώ έχουμε Διεθνή ημέρα, άντε μην το πω. Το 1816, σαν σήμερα, ο Λόρδος Βίρονας διάβασε τους συνδετημόνες του κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη Γενέβη, ιστορίες τρόμου. Ο Βίρονας, παρεπιπτόντως, αν δεν τον έχετε διαβάσει, και είναι πολύ πιθανό να μην τον έχετε διαβάσει και να ξέρετε παραελάχιστα πράγματα για τη ζωή του, διαβάστε λίγο περισσότερο. Διαβάστε λίγο περισσότερο. Ήταν ένας εξαιρετικός ποιητής. Εξαιρετικός ποιητής. Λοιπόν, διάβασε στους δεδομένους του τις ιστορίες τρόμου και η 19χρονη τότε Μέρι Σέλεϊ εμπνεύστηκε, τι άλλο, τον Φράγκενστάιν. Για τον Φράγκενστάιν πρέπει να σας πω, προχθές διάβασα το εξής. Κάποιος έχωσε στο AI το κείμενο της Μέρι Σέλεϊ και το AI αποφάσισε ότι το κείμενο αυτό είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από AI. Ποιο? Ο Φράγκενστάιν της Μέρι Σέλεϊ. Αν δεν το έχετε διαβάσει, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Διαβάστε το, αν μπορείτε, διαβάστε το και στα αγγλικά και θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί είναι αδύνατον το AI να έχει γράψει αυτό το κείμενο. Είναι ένας τρόπος. Μην παίζετε πολύ με το AI, έτσι κι αλλιώς. Κάνει. Το 1913, σαν σήμερα, ξεκίνησε ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας.
Το 1948 ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι, παρακαλώ πολύ, κατέλαβαν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες. Εκτελούσε το δρομολόγιο Μακάο Hong Kong με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο συνετρίβη και διασώθηκε μόνο ένας αεροπειρατής. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι Κινέζοι είχαν στο νου τους τα τρένα. Δηλαδή το να κάνεις έτσι, πώς να το πω, ληστεία σε τρένο, ήταν η ίδια ακριβώς κατάσταση. Μπαίνουμε σε ένα αεροπλάνο και το κάνουμε. Μόνο που το τρένο, κάποιες πιθανότητες τις έχεις τέλος πάντων να πεταχθείς τελευταία στιγμή από τα βαγόνια, λέω εγώ τώρα τουλάχιστον σε κοινές συνθήκες. Από ένα αεροπλάνο όμως. Λοιπόν, το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα. Το 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νότιας Αφρικής προκάλεσε την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιντ και η αστυνομία άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές και πάνω από 200 σύμφωνα με τις αρχές. 23, 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές. Πιστεύουμε πάντα τους διαδηλωτές. Το 1991 στην Τουρκία εκλέγεται ο Μεσούτ Γιλμάζ, ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος και πρωθυπουργός. Αυτά είναι. Και σαν σήμερα το 1723 γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος αγαπημένος του Γιώργου Ηλιόπουλου, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών». Διαβάστε το για να ξέρετε τι, και κυρίως οι κυβερνώντες διαβάστε το, γιατί όπως λέει και ο Γιώργος Ηλιόπουλος, έχετε διαβάσει μόνο την επιτομή, όχι ολόκληρο. Γι' αυτό ισχύει από το Μητσοτάκη μέχρι όποιον μπορείτε να φανταστείτε. Οι κομμουνιστές, πάλι οι αριστεροί, τον έχουν διαβάσει στον πλούτο των εθνών, γιατί διαβάζουν γενικά. Το γελίο του πράγματος είναι ότι χρησιμοποιούν από τον πλούτο των εθνών κατά καιρούς μόνο ό,τι τους συμφέρει, έτσι, η τάχα μου δήθεν νεοφιλελεύθερη. Το 1890 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Στάν Λόρελ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθουρ Στάνλι Τζέφερσον, ήταν Άγγλος κωμικός, ήταν φυσικά ο Λιγνός στο Χοντρό και στο Λιγνό. Το 1952 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 2004 έως το 2012, πρωθυπουργός από το 2009 έως το 2011 και πρόεδρος του κινήματος δημοκρατών σοσιαλιστών, το ΚΙΔΙΣΟ. Γελάω πάρα πολύ με το ΚΙΔΙΣΟ γιατί μου θυμίζει το ΚΟΔΙΣΟ, ένα παλιό, πολύ παλιό κόμμα, αρχαίο τώρα, από το 2015 έως και σήμερα. Και επίσης τρομερά άφωνος. Έχει πάθει Καραμανλή κι αυτός. Ο Καραμανλής μιλάει τελευταία, όπου το Παπανδρέου δεν παίρνει κουβέντα. Το 1953 ο Βασίλης Καΐλας, Έλληνας ηθοποιός. Το 1967 ο Γιούργεν Κλοπ, Γερμανός ποδοσφαιριστής, δεν τον ξεχνάει κανείς φυσικά. Και ναι, το 1686 σαν σήμερα πέθανε ο Χαμουραμπή, βασιλιάς των Βαβυλωνίων, μέγας νομοθέτης, η στήλη του Χαμουραμπή κτλ. Το 1686 π.Χ. έτσι, μην μπερδευτούμε, πούχου. Το 1858 ο Τζον Σνόου, ο Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό, ήταν από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Το 1977 ο Βέρνερ Φον Μπράουν, Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης διαστήματος. Και το 2018 ο Λυκούργος Σακελάρης, Έλληνας πολιτικός. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Η χθεσινή μέρα σημαδεύτηκε από ένα έγκλημα και μια αυτοκτονία, μια γυναικοκτονία και μια αυτοκτονία. Θα έχετε ακούσει ίσως στη Δράμα, ένας αστυνομικός 50 ετών μαχαίρωσε τη σύζυγό του 44, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το ανήλικο παιδί τους βρήκε τη μητέρα του αιμόφρητη, ειδοποίησε τις αρχές, ήρθε το ΕΚΑΒ πολύ γρήγορα, δεν κατάφεραν οι γιατροί να την κρατήσουν στη ζωή. Η γυναίκα είχε ζητήσει από τον σύζυγό της να χωρίσει, πρωτότυπο έτσι. Εκείνος δεν δεχόταν να χωρίσει, επίσης πρωτότυπο. Και μάλιστα είχε ζητήσει και απόσπαση, είχε ζητήσει να φύγει από τη Δράμα η γυναίκα. Να φύγει και να πάει να υπηρετήσει αλλού. Σύμφωνα με τις πηγές εδώ δεν είχαν απασχολήσει ποτέ την αστυνομία. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες ο 50χρονος είχε πάει σε ψυχολόγο για να μπορέσει να διαχειριστεί το χωρισμό. Όμως, η γυναίκα βέβαια, τώρα θα μου πείτε, είδατε καμιά φορά τα κοινωνικά δίκτυα, είχε κάνει και μία ανάρτηση τώρα πριν από δύο μέρες, η οποία μεταξύ άλλων έλεγε: «Η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, η ελληνική οικογένεια ζει μονάχα μια μεμονωμένη τραγική στιγμή». Τραγικό. Είπαμε, εδώ δεν έχουμε, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτό το κακό. Είναι όμως κακό και είμαστε στο μάτι του κακού, δυστυχώς.

Σε άλλα νέα, και για να καταλάβετε πόσο, δεν θα το πω, πόσο μπάχαλο τέλος πάντων κράτος είμαστε, τα ΕΛΤΑ και αναδιαρθρώσεις έχουν γίνει και προσωπικό έχουν απολύσει και καταστήματα κλείσανε και έγιναν όλα αυτά τα τραγελαφικά, δηλαδή τα γελία για μια χώρα σαν τη χώρα μας. Δεν είναι γελία, είναι καθημερινότητα, αλλά όλα αυτά τα γελία. Και τώρα τα ΕΛΤΑ στην Αττική τι ζητήσανε? Η Διεύθυνση λοιπόν Ανθρώπινου Δυναμικού απίφθινε έκκληση σε στελέχη και διοικητικούς υπαλλήλους των ΕΛΤΑ να προσφέρουν εθελοντική εργασία για μία μέρα, αναλαμβάνοντας χρέη courier. Την 5η 11 Ιουνίου εστάλει το σχετικό μήνυμα και κάλεσε τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη για την αποσυμφόρηση των τεράστιων όγκων δεμάτων. Σας είπα και χθες ότι παρουσιαστής στο Open, δεν θυμάμαι ποιος κυρίως, περιμένει ακόμα την κάρτα του από την τράπεζα και η κάρτα του δεν έχει έρθει. Λοιπόν, τα δέματα μαζεύονται, λογαριασμοί σε Κεσαριανή, Βύρονα, Αμπελοκήπους, Κυψέλη, Νέα Μάκρη περιμένουν για εβδομάδες χωρίς να παραλαμβάνουν έγγραφα, λογαριασμούς, ίδρευσης, ηλεκτροδότησης, βασικές υπηρεσίες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και η διοίκηση των ΕΛΤΑ τι ζήτησε? Ζήτησε από τους υπαλλήλους του γραφείου ανά ζευγάρια και με τα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα να παραλαμβάνουν τα δέματα και να πηγαίνουν να τα παραδίδουν στους ανθρώπους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε έτσι. Μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα. Την απόλυτη ξεφτύλα. Εντελώς. Δεν υπάρχει. Και δεν έχει βγει ένας από όλους αυτούς, γιατί τα είδαμε όλα. Τα είδαμε όλα. Δεν ξέρω αν είδατε τον κύριο Μαρινάκη να διαφημίζει ένα πρόγραμμα. Ξέρετε το τραγούδι του Κραουνάκη για τη Σερόκ? Λέει ο Μάρλον Μπράντο με τη φανέλα και η Μελίνα ντυμένη στέλα. Λοιπόν, ο Μαρινάκης βγήκε με μια λευκή φανέλα και στο TikTok και δειγμάτιζε κάτι, νομίζω για το ανακαινίζω, ενοικιάζω, δεν ξέρω τι. Και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου βγήκε με ένα κουμπαρά. Εντάξει, αυτά ξέρουμε να κάνουμε, δεν ξέρουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αν αυτό δεν είναι ντροπή και αν αυτό δεν είναι διάλυση, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Επίσης υπάρχει το πρόγραμμα εθελοντικής μακροχρόνιας άδειας προς συνταξιοδότησης, το sabbatical τέλος πάντων, για να μειωθεί το εργασιακό κόστος αποχώρηση εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη με 50% των μεικτών μηνιαίων αποδοχών τους μέχρι την κανονική έξοδο. Ωραία. Λοιπόν, το Συνδικάτο Εργατοϊπαλλήλων Ταχυδρομείων Ταχυμεταφορών Αττικής έβγαλε κόκκινη κάρτα στη διοίκηση προφανώς. Κάνει λόγο για χτύπημα στη μόνιμη σταθερή εργασία και τα κατακτημένα δικαιώματα. Εντάξει, παλινδρομική κίνηση της χειρός και εδώ. Και προφανώς αναφέρει ότι οι δυσχέρειες δεν είναι τυχαίες. Είναι μια δεκαετής πολιτική σταδιακής διάλυσης της καθολικής υπηρεσίας πίσω από αυτό. Και η σημερινή κυβέρνηση προφανώς το 2020 άνοιξε το δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις, μαζικές απολύσεις, κατακαιρματισμό του δικτύου και αντίστοιχη κατεύθυνση είχε χαράξει και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, η οποία ενέταξε τα ΕΛΤΑ στο υπερταμείο και λειτουργήσε με όρους ιδιωτικο-οικονομικής λογικής. Οπότε ποιος θα σου φέρει? Ο ταχυδρόμος πάει καιρός, όχι, πώς λέει, ο ταχυδρόμος πέθανε και ποιος θα μου φέρει το γράμμα που περιμένω? Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αρκαδία 938, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Χόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Χόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο.
1: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και τα μυαλά στα κάγκελα. Γιατί τα μυαλά στα κάγκελα? Λοιπόν, πολύ θα ήθελα οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δημοσκοπήσεις και είναι υποτίθεται αναλυτικολόγοι που λέω και εγώ, έτσι, πολιτικοί αναλυτές και τα λοιπά και γιαγιά, να μας πούνε και τίποτα για το τι συμβαίνει γενικώς στη χώρα από το να δίνουν δημοσκοπήσεις. Όπως φαίνεται, ανάλογα με το πού προς τα πού κλείνεις τέλος πάντων, ανάλογα βγαίνει και η δημοσκόπηση, τα έχουμε δει αυτά. Σας είπα, μην τις παίρνετε πολύ στα σοβαρά, συγγνώμη γι' αυτό, μην τις παίρνετε πολύ στα σοβαρά, αλλά ειλικρινά, σε κάτι φάσεις είναι να, ναι. Χθες είχαμε λοιπόν μια δημοσκόπηση της Άλκο, η οποία τι γράφει? Ότι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το νεούδι κόμμα του Τσίπρα, το καινούριο, είναι μονοψήφια. Όντως, λοιπόν, 23,3% η Νέα Δημοκρατία και 14,2% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ πέφτει 2 μονάδες, λέει, στο 10,3%. Πηγαίνουν κάποια ποσοστά του και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Τσίπρα, αλλά και στην Πλεύση Ελευθερίας, παρακαλώ πολύ, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τέταρτο κόμμα έρχεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,1%. Στην πέμπτη θέση η Ελληνική Λύση με 6,6%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,2%. Μετακινήθηκαν, λέει, κάμποση από το ΚΚΕ στο κόμμα Τσίπρα. Και σημαντικές απώλειες καταγράφει και η Πλεύση Ελευθερίας από 5,7 στο 3,6, ενώ το ΜΕΡΑ25 και η Φωνή Λογικής είναι τα μόνα από τα μικρά κόμματα που σημειώνουν άνοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ποσοστό 1,1%, παιδιά, όπως του Στέφανου Κασελάκη, 0,7%. Σύμφωνα με τους ψηφοφόρους, λέει, τέλος πάντων, μάλλον σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, πυρήνας από όπου αντλεί ψηφοφόρους στο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο ποσοστό, 62% δηλαδή, και μικρή έκπληξη αποτελεί το 9% των ερωτηθέντων που είχαν επιλέξει ΚΚΕ και τώρα δημοσκοπικά επιλέγουν την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τώρα, ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Πρώτος είναι ο Μητσοτάκης με ποσοστό 23% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12%. Είμαστε σίγουροι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι γιατί δεν κάνει κάτι για να τα λύσει. Εκείνη το θέμα με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν τον είπαμε χαζό. Πολιτική κάνει ο άνθρωπος, εντάξει, μην κάνουμε και έτσι.

Εν τω μεταξύ και η ΑΔΕ, όπως τα κόμματα προσπαθούν να αυξήσουν τα ποσοστά τους, και η ΑΔΕ προσπαθεί να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα βεβαίως. Δεν κάνει βέβαια κάποιον ιδιαίτερο κόπο να πιάσει τους μεγαλοφιλέτες. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάνει κόπους για άλλα πράγματα. Δεν πειράζει ρε παιδιά, δεν πειράζει, μάζευε κι ας είναι και ρόγες. Λοιπόν, δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, πάρκινγκ και συνεργεία αυτοκινήτων. Το δίκτυο της ΑΔΕ επεκτείνεται σαν το Κράκεν στους πειρατές Καραϊβικής και μπαίνει μέσα σε όλα και ψάχνει να βρει ό,τι μπορεί να βρει τέλος πάντων. Έτσι, για να ενισχυθούν εν πάση περιπτώσει, γιατί τώρα γίνεται αυτό. Το ψηφιακό πελατολόγιο σε κλάδους με αυξημένη παραβατικότητα θα αποδώσει σημαντικά ποσά τα οποία θα ενισχύσουν το πακέτο μέτρων που σχεδιάζεται το 27 και έχει ήδη 1 δις ευρώ στον κουμπάρα. Δηλαδή, για να το κάνουμε λιανά, εισπράττουν φορολογικά έσοδα για να τα δώσουν πίσω ως επιδόματα, πιθανότατα φυσικά με εισοδηματικά κριτήρια, παίρνουν από εδώ, τα δίνουν από εκεί, καταλαβαίνετε, ναι, και καλά είναι να ενισχύονται οι μη έχοντες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και την επιδοματική πολιτική συνολικότερα, έτσι, συνολικότερα. Γιατί σου πετάει εκεί ένα, πρέπει να έχεις, ξέρω εγώ, 20.000 ευρώ εισόδημα οικογενειακό για να, κάτω από 20.000, ναι, συμφωνώ, εντάξει, αλλά και εκείνος που έχει εισόδημα συνολικά 20.000 δεν του φτάνουν για να ζήσει. Γιατί τα 10 πάνε στο ενίκιο, για παράδειγμα. Έτσι. Αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Το θέμα είναι να πάει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να πει πάρε κόσμο. Αυτό. Γιατί, να, εδώ το πρόβλημα. Εδώ το πρόβλημα. Εντάξει, δεν μπορεί να μιλάμε με επιδοματική πολιτική συνέχεια. Είπανε τώρα τα μεγάλα κόμματα, το Πασόκ και τα μεγάλα κόμματα, ναι, το Πασόκ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δωρεάν συγκοινωνίες. Σας τα έλεγα και χθες. Okay, άντε και δώσαμε δωρεάν συγκοινωνίες. Που δεν ξέρουμε από πού θα βγουν αυτά. Μπορεί, ναι, πολλές χώρες το εφαρμόζουν. Ναι, okay, εντάξει, θα αυξηθούν και τα δρομολόγια. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω. Έχει γίνει εδώ πέρα ένα πράγμα. Λοιπόν, στο επίκεντρο του σχεδιασμού της ΑΔΕ βρίσκεται η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων όπως εκτήματα, αίθουσες δεξιώσεων και ξενοδοχεία που φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους κοινωνικές συγκεντρώσεις. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταγράφουν τις εκδηλώσεις προτού στηθούν τα τραπέζια, δηλώνοντας βασικά στοιχεία όπως το είδος εκδήλωσης και τον αριθμό των προσκεκλημένων. Δεν περιορίζεται στους ιδιοκτήτες των χώρων εκδηλώσεων, έτσι, ο έλεγχος. Καθώς στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η αλυσίδα επαγγελματιών που συμμετέχει σε μια δεξίωση. Εταιρείες catering, ανθοπόλια, φωτογράφοι, μουσική, DJs, επιχειρήσεις στολισμού, κομμωτήρια, μακιγιέρ, ζαχαροπλαστεία, επιχείρηση ενοικίας, εξοπλισμού. Έτσι, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για να εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ πραγματικού και δηλωμένου τζίρου. Οπότε καταλαβαίνετε. Και εντάξει, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Είναι μια βιομηχανία. Από το μακιγιάζ μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι σε ένα γάμο, στην οποία τα μαύρα πάνε και έρχονται. Συμφωνώ, φυσικά, εννοείται. Γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Αποκρύβονται συναλλαγές, δεν εκδίδονται αποδείξεις. Προφανώς. Okay, εντάξει. Το θέμα είναι ότι θα τους φάει η γραφειοκρατία τους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Ας γίνει και τίποτα σωστό. Εξάλλου, παιδιά, υπάρχει πάρα πολύ μαύρο χρήμα σε αυτή τη χώρα. Δεν το συζητώ. Κυκλοφορεί τρελό μαύρο χρήμα και το βλέπετε γύρω σας. Δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Λοιπόν. Τώρα. Εντάξει. Δεν νομίζω όμως ότι και αυτό είναι. Τι να σας πω, ότι θα δουλέψει. Πάντα υπάρχει τρόπος να μην δουλέψει. Στο κάτω-κάτω δεν μπορεί ο στόχαστρο να είναι των φορολογικών ελέγχων να είναι πάντα 5-6 κατηγορίες, έτσι. Και οι υπόλοιποι όχι. Λοιπόν, τώρα κάτι μου, καταλαβαίνετε, κάτι μου απάφτωσε την προσοχή. Λοιπόν, στρατιωτικός ορκίστηκε στο 12ο. Στρατιωτικός ορκίστηκε στο 12ο. Και πού είναι το κακό? Πραγματικά δηλαδή, δεν καταλαβαίνω πού είναι το κακό. Υπάρχει το γύρο του διαδικτύου. Λέει, έχουν κάνει εικόνες με Έλληνα αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων που έδωσε όρκο μετά την προαγωγή του στο 12ο και το θέμα έφτασε μέχρι το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Γιατί βρε, χριστιανοί καλοί μου, τσαντιστήκατε που ορκίστηκε στο 12ο, δηλαδή. Σύμφωνα, λέει, με πληροφορίες, το ΓΕΣ έκανε έρευνα για την υπόθεση, καθώς μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και των αναρτήσεων προκλήθηκαν ερωτηματικά σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη κατά την τελετή και αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Έκαναν ανακοίνωση εκπρόσωποι της ελληνικής εθνικής θρησκείας, είναι 100.000 μέλη περίπου στη χώρα μας βεβαίως, στην οποία αναφερόταν ότι η ορκωμοσία προαγωγής του αξιωματικού πραγματοποιήθηκε παρουσία ιερέα και κοινότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή για τη θρησκευτική ελευθερία, την ισονομία και το σεβασμό μέσα στο στράτευμα, καθώς, όπως υποστηρίζεται, για πρώτη φορά η διαδικασία συνοδεύτηκε από το τυπικό της ελληνικής εθνικής θρησκείας, παράλληλα με τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο. Η επίσημη διαδικασία της ορκωμοσίας και η

υπάρχει λόγος. Μου θυμίζει τον Καμένο, ο οποίος έραβε πάνω στις στολές των στρατευμάτων και των, πώς να το πω, των σωμάτων, έραβε τον προστάτη Άγιο επάνω. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει. Κάποια στιγμή, ας ηρεμήσουμε.

Φίλες και φίλοι, αυτό ήταν μέχρι τις... Ναι, τώρα σε δύο λεφτά θα έχουμε 9:30. Επομένως, εγώ τι θα σας πω τώρα. Εγώ θα σας πω τώρα να πάτε να φτιάξετε ένα καφεδάκι και να επιστρέψετε σε εμάς. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αρκαδία 938, ρύθμιση ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Εγώ ποια είμαι? Α, ναι, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι και ποια χρονιά. Λοιπόν, παιδιά, ναι, τι ώρα είναι, τι μέρα είναι και ποια χρονιά. Σίγουρα πάντως είναι 16 έκτου του 26. Βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, να μου είστε καλά μέχρι τα επόμενα 2-3 λεπτά που θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
4: Την Τρίτη 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
5: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
4: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καπετάνιε. Σας είπα νωρίτερα το πρωί και ο καπετάνιος άκουσε. Λοιπόν, ότι ναι, προφανώς αντιλαμβάνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα προβλήματα της κοινωνίας και μου γράφει ασφαλώς και αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό διπλασιάζει το μισθό των αρχιπαπάδων ευλόγησον. Ευλόγησον, ναι, αντιλαμβάνεται τα προβλήματα. Άνθρωποι δεν είναι και Μητροπολίτες. Εντάξει. Μέσα στην κοινωνία δεν ζουν, ζουνε. Αντιλήφθηκε λοιπόν ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν πώς θα τους κάνω να σκοτωθούν με τους κληρικούς. Όχι, εντάξει. Πέρα από όλα, υπάρχει λόγος για τον οποίο έγινε αυτό, νομίζω εγώ τουλάχιστον. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν χρειαζόταν να ρωτάτε εμένα. Εδώ και το είχε επισημάνει ο καπετάνιος. Νομίζω γιατί κάτι είδα το πρωί σε ανάρτησή του Μητροπολίτη Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ο οποίος, εντάξει, μιλάμε για πολλά γέλια. Ο άνθρωπος δεν το συζητάμε. Το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί, για να μπορέσει να δικαιολογήσει τα ασημάζευτα και ο Μητροπολίτης και ο Μητσοτάκης να λαρίσει αιώνυμος. Τι απαντά για τους μισούς των Μητροπολιτών. Οι τσέπες μου είναι τρύπιες. Μπαλώστε τις. Δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Αλλά εντάξει, προφανώς των υπολείπων οι τσέπες μας είναι γερά δεμένες και κολλημένες, όπως έλεγε και στον Αστερίξ, με γιούχιξ στίξ. Λοιπόν, εντάξει, καλά πάμε. Δεν βαριέσαι. Εμένα μου άρεσε του Κισάμου, του Μητροπολίτη Κισάμου η ανάρτηση. Είπε και ο άνθρωπος τι θα κάνει τα λεφτά και τι κάνει τα λεφτά που παίρνει και τα επιπλέον λεφτά που θα πάρει και εξήγησε ότι, παιδιά, εντάξει, δεν ξέρουμε πού αποσκοπεί αυτό. Τουλάχιστον άφησε ένα ερωτηματικό. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω, όπως σας έλεγα και χθες, παγκάρια μοναστηριών με μια και δύο μοναχές αδειάζουν για να πηγαίνουν στη Μητρόπολη. Θεάρεστο το έργο της Μητρόπολης. Θεάρεστο. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, να σας πω τι με ενοχλεί εμένα. Θεάρεστα είναι όλα, εντάξει, και το έργο και κανείς δεν ξέρει. Είπαμε, το θέμα είναι να μην ξέρει η δεξιά σου τύπη ή η αριστερή σου. Χειρ, προφανώς, και όλα καλά και όλα ωραία. Και προφανώς υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην εκκλησία οι οποίοι δίνουν και πληρώνουν και πληρώνουν και τους λογαριασμούς ανθρώπων που δεν έχουν και είναι άνεργοι και μεγαλώνουν παιδιά κτλ. Όλα αυτά γίνονται. Το θέμα είναι γιατί, για ποιο λόγο να θυμηθεί ο Μητσοτάκης ξαφνικά ότι οι μουφτίδες, τρεις, τέσσερις πόσοι είναι τέλος πάντων, οι οποίοι δεν έχουν και λόγο ύπαρξη, αλλά εν πάση περίπτωση, να παίρνουν περισσότερα λεφτά από τους Μητροπολίτες. Και το πίμνιο είναι τόσο μπανταβό που ενδιαφέρεται για το τι παίρνει ένας Μητροπολίτης. Δηλαδή, ειλικρινά. Ειλικρινά, ότι παίρνει δηλαδή λιγότερα χρήματα από το μουφτή και να ξεσηκωθεί σε τι. Είμαστε ηλίθιοι, καλά μας κάνουν. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τελικά περισσότερα πράγματα. Εμείς αντιλαμβανόμαστε τα παπάκια μας. Ωραία τα παπάκια. Α, παρεπιπτόντως, γονείς. Διάβαζα χθες ένα άρθρο. Τα πλαστικά παπάκια, λέει, τα οποία είναι φτιαγμένα τέλος πάντων από αυτό το πλαστικό που τα πετάμε μέσα στις μπανιέρες των παιδιών και τα κρατάτε και αυτά. Ναι, είναι εστίες μούχλας. Αυτό. Τώρα θα μου πεις, αν είναι αεροστεγή, πώς. Υπάρχουν και τα άλλα τα οποία ρουφάνε νεράκι μέσα και δεν καθαρίζουν ποτέ και δημιουργούνται εστίες μούχλας και μικρόβια κτλ. Οπότε, ναι, έχετε το και αυτό υπόψη σας, εν πάση περιπτώσει. Να. Σήμερα, Τρίτη, τι έχουμε να κάνουμε στην πόλη. Μπορείτε να πάτε στο Μαλλιαροπούλιο και να διαβάσετε, δεν θα διαβάσετε, να παρακολουθήσετε την παράσταση Καραγκιόζη, ο Καραγκιόζης στη ζούγκλα με τον Ευθύμη Κοστούρο. Λοιπόν, ο Καραγκιόζης στη ζούγκλα. Μπορείτε να νιώσετε και λίγο τον Καραγκιόζη, ο Καραγκιόζης καλύτερα στη ζούγκλα με τον Ταρζάν κτλ. Έρχεται, λέει, αντιμέτωπος με άγρια θηρία, με ανθρωποφάγους. Καλείται να λύσει ένα αρχαίο μυστήριο της ζούγκλας. Είναι ο Ινδιάνας ο Τζόουνς ο ίδιος. Είναι ο Καραγκιόζης Ινδιάνα. Λοιπόν, στο ένα του πλευρό ο Μορφωνιός, ο Σταύρακας και ο Μπαρμπαγιώργος και στο άλλο τα παιδιά. Μόνο αυτά μπορούν να βοηθήσουν τον Καραγκιόζη να λύσει το μυστήριο. Λοιπόν, ο Καραγκιόζης στη ζούγκλα, γιατί δεν μας στάναν όλα τα υπόλοιπα. Έπρεπε να τον στείλουμε και εκεί. Σήμερα, στο Μαλλιαροπούλιο, Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης. Εντάξει, έχει πλάκα. Στις 7 αυτό. Στις 7, αν έχετε πιτσιρίκια που τους αρέσει ο Καραγκιόζης ή που δεν τα έχετε πάει ποτέ σε θέατρο σκιών, είναι ώρα να πάνε, βεβαίως. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, θα σας πω και τι έχουμε για αύριο. Αύριο στις 5 έρχεται στην Τρίπολη η υφυπουργός Έλενα Ράπτη, whatever, στην ημερίδα για τη μισθολογική διαφάνεια. Γίνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας.
Επίσης αύριο στις 6, μαζί για την πρόληψη Γκολ στη ζωή, μια σημαντική δράση πρόληψης για την νεολαία στην Τρίπολη, τη διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας με τη συμμετοχή του Αστέρα, βεβαίως, του Γιώργου Μποροβίλου, βεβαίως. Είναι μια εκδήλωση για τις διεξόδους που προσφέρει ο αθλητισμός στη νέα γενιά, ώστε να αποτρέπονται τα φαινόμενα εξάρτησης. Βεβαίως, όποιος αθλείται περνάει καλά, ανεβαίνουν οι σερωτονίνες του εκεί πέρα, νιώθει μεγαλύτερη ευτυχία, όλα καλά. Και στο Άστρος την Τετάρτη, ο πολιτιστικός σύλλογος Άστρους έχει τη μουσικοχορευτική παράσταση στο Ζουρνά το Κάλεσμα, στο θεατράκι του Αγίου Παύλου στις 9. Με την υποστήριξη του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας βεβαίως, και είναι και το πανηγύρι του Μανώ Αχιλλέας στο παράλιο Άστρος. Κατσίγιανης, Αριστόπουλος, Ρήγας, Βασιλική Κατερίνη στο βιολί βλέπω εδώ. Έχει βέβαια, υπάρχουν και τηλέφωνα κρατήσεων και αυτά. Τέλος πάντων, αυτά μπορείτε να κάνετε σήμερα και αύριο. Για μεθαύριο θα σας πούμε αύριο, γιατί εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Πού να τα θυμηθούμε κιόλα. Την Παρασκευή, ωστόσο, ξεκινάει το 5ο φεστιβάλ Μίκη Θοδωράκη στη Ζάτουνα. Έτσι. Όσοι θέλετε να το προγραμματίσετε, προγραμματίστε το, γεννήστε εκεί, ξεκινάει στις 8. Είναι αρκετά μεγάλο φεστιβάλ. Θα είναι καλά. Βέβαια, την Παρασκευή έχουμε και μία απίστευτη έτσι, συγκέντρωση εδώ. Λοιπόν, η ΔΕΠ Αρκαδίας διοργανώνει πολιτιστική θα ήταν δύσκολο, ναι. Εκδήλωση αφιερωμένη στο δημόσιο διάλογο και την πολιτική επικαιρότητα στις 8 στο Βιλάτζιο στην Τρίπολη. Είναι, λέει, μια βραδιά ενημέρωσης και συζήτησης για τις σύγχρονες πολιτικές εξελίξεις, τις προκλήσεις της παραπληροφόρησης, τα fake news, την τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και την ανάγκη και η υπεύθυνη και ουσιαστική επικοινωνία με τους πολίτες. Θα είναι μια ανοιχτή και διαδραστική συζήτηση χωρίς τιμένες ομιλίες και τυπικότητες. Ναι. Με ερωτήσεις, αλληλεπίδραση, πολιτικό σχολιασμό και συμμετοχή του κοινού. Γιατί η πολιτική χρειάζεται διάλογο, αλήθειες και ανθρώπινη επαφή. Μαζί με την ομάδα αλήθειας και τον πρώην υπουργό Μάκη Βορύδη. Καταλαβαίνετε ότι η ομάδα αλήθειας και από κάτω αυτό το κείμενο είναι σαν να λες. Αλληλοεξουδετερώνονται. Είναι σε κάποια στοιχεία, στη χημεία που αλληλοεξουδετερώνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Γίνεται και αυτό την Παρασκευή. Επίσης βέβαια πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή, και αυτό είναι το θέμα, δεν ξέρω πόσοι θα θέλουν να πάνε να συζητήσουν για τα fake news με την ομάδα αλήθειας, αλλά στις 7.30 έχουμε και την υποδοχή του Ανδριάτη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έτσι, στην πλατεία Άρεως, να το θυμηθούμε και αυτό. Οπότε ναι, ας πιούν ένα ποτό στο Βιλάτζιο η ομάδα αλήθειας και η ΔΕΠ Αρκαδίας και η Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσουν να πάνε και αργότερα εκείνοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την επιστροφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, μιας και είμαστε εδώ στα της ομάδας αλήθειας, έχει εν πάση περιπτώσει ένα στόχο, το 30%. Το ποσοστό, όπως είπαμε, της ΑΛΚΟ είναι 23,3%, έτσι. Τον περασμένο Ιούνιο ήταν 25%, δηλαδή έχει δύο μονάδες απώλειες σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Τέλος πάντων, σας είπα και οι δημοσκοπήσεις είναι για τα πανηγύρια, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως έτσι πάει το πράγμα. Τώρα, υπάρχει 21% αναποφάσεις των ψηφοφόρων που το σκέφτονται αν θα ξαναψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Και ο στόχος για το 30%, όπως αναφέρει η κυρία Λώρα Ιωάννου, είναι εξαιρετικά δύσκολος. Για να αγγίξει, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Και αλήθεια λέω, για να αγγίξει η Νέα Δημοκρατία το 28%, χρειάζεται να ανεβάσει τη συσπήρωσή της στο 70%, και για να αγγίξει το 30% πρέπει να φτάσει στο 75%. Εμπρός γερά με μια γροθιά. Συγγνώμη για το φτάρνισμα. Με δεδομένο το 43% των ψηφοφόρων, δηλαδή σχεδόν οι μισοί, δηλώνουν δυσαρεστημένοι και το 22% δηλώνουν ότι έχει ήδη αποφασίσει να ψηφίσει άλλο κόμμα, από Βελόπουλο μέχρι Λατινοπούλου, θα πάνε πιο δεξιά από το Μαντρί, δεν. Απομένει ένα ποσοστό 21%, δηλαδή 2 στους 10 ψηφοφόρους της, που θα κρίνουν και το μέλλον της. Ο Σαμαράς δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Η πιθανότητα του να κάνει ο Σαμαράς κόμμα, λέει, ρίχνει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 28%, αλλά εγώ σας έχω πει και κρατήστε το. Ο Σαμαράς το Μητσοτάκη θέλει να ρίξει, δεν θέλει να ρίξει τα κάτεργα τη Νέα Δημοκρατία. Θέλει το παιχνίδι το δικό του. Εγώ αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι όποιος πάει και ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά, έτσι, έχω την εντύπωση, θα είναι σαν να ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι ο Σαμαράς ξαφνικά θα κάνει δικό του κόμμα και θα κρατήσει το ποσοστό για τον εαυτό του. Γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή, πώς το λένε, να ανταποκριθεί και στην ιστορία. Είναι δυνατόν να ρίξει το Μητσοτάκι, δεν πειράζει, το έχει ξανακάνει. Έχει ρίξει άλλο Μητσοτάκι, δεν βαριέσαι. Παλιά μου τεχνικόσκηνο και είπαμε ο Λύκος και ανεγέρασε κτλ. Κτλ. Έχει ξαναγίνει αυτό και το θέλει και τώρα. Αλλά το κόμμα να ρίξει τα τάρταρα, όχι. Αφήστε που δεν είναι ώρα για πολιτικές ανοίξεις. Έτσι και τέτοια πράγματα έχουμε περάσει και στο καλοκαίρι. Λοιπόν. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Λώρα Ιωάννου, η μόνη στρατηγική που μένει στον Μητσοτάκη είναι να σχηματίσει, για να σχηματίσει κυβέρνηση με τον ίδιο πρωθυπουργό, είναι να λαιλατήσει το τρίτο ή και κάποιο ακόμα κόμμα. Αν υποθέσουμε ότι αυτό θα βγαίνει αριθμητικά και θα είναι εφικτό στην πράξη. Θα δούμε. Θα δούμε. Τι να πω. Έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ νωρίς. Ο Μητσοτάκης επιμένει ότι εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το πιστεύω δηλαδή αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί, γιατί έχουν πάρει εντελώς μπρος οι μηχανές και μιλάμε για τελείως φουλ. Εν τω μεταξύ, τρεις βουλευτές λέει παραβρέθηκαν σε συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια: η Αθηνά Λινού, η οποία είναι ανεξάρτητη, ο Σγκιούρ Φερχάτ, που αποχώρησε από τη Νέα Αριστερά πρόσφατα, και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, που είναι βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Η παρουσία του Παναγιωτόπουλου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όντως, είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο κόμμα Τσίπρα. Εγώ τα λέω από τον Οκτώβρη πέρσι, ποιος με άκουγε. Ναι. Και κάτι άλλο ήθελα να σας πω, αλλά το ξέχασα, για φαντάσου.

Και μέσα σε όλα έχουμε την Ντόρα Μπακογιάννη. Ντόρα Μπακογιάννη. Τι είπε η Ντόρα Μπακογιάννη? Η Νέα Δημοκρατία βοήθησε το Σαμαρά να κάνει το όνειρό του να γίνει πρωθυπουργός. Βοήθησε το Σαμαρά να κάνει το όνειρό του να γίνει πρωθυπουργός. Αχ, και τώρα τι? Και τώρα θέλετε να σας ξαναβοηθήσει για να κάνει το όνειρό του Κυριάκος να κυβερνήσει τρίτη τετραετία? Πολύ έξυπνο, Ντόρα μου, μπράβο σας. Σοκολατάκι. Λοιπόν, όλο γλύκα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, για τον οποίο θύμισε ότι είπε βαριές κουβέντες. Για τον Αλέξη Τσίπρα, που τον χαρακτήρισε απίστευτα αλαζόνα. Τώρα εντάξει, το να επιφυλάσσεις οποιοδήποτε άλλο, το χαρακτηρισμό του αλαζόνα για οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον εαυτό σου, αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικώς. Τον Νίκο Ανδρουλάκη, που δεν έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες, και τη Μαρία Καριστιανού ότι δεν έχει πολιτικό λόγο. Σαφώς η κυρία Μαρία Καριστιανού δεν έχει πολιτικό λόγο, είναι αλήθεια, αλλά μήπως είναι και καλύτερο αυτό, δεν ξέρω. Στο Sky ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από το Σαμαρά και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι δεν είναι ευχάριστο για τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι το δίσεξ Σαμαρτίν ουκ ανδρόσοφου και ότι θα το σκεφτεί πολύ πρωτού προχωρήσει σε ένα κόμμα απέναντι στην παράταξη που τον βοήθησε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να γίνει πρωθυπουργός. Προσέξτε πώς τα λέει η πονηρή Αλεπού έτσι. Λοιπόν, αν πάρει διαφορετικές αποφάσεις, ο λαός της παράταξης θα κρίνει. Αν σας έχει μείνει λαός για να κρίνει μέχρι τότε, κυρία Μπακογιάννη μου, γιατί από ό,τι βλέπω φεύγουν τα ποσοστά δεξιά και αριστερά και δεν μπορείτε να κρατήσετε. Δηλαδή, αναγκάζεται η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση και βγάζει τον Κυρανάκη να λέει ασυναρτησίες και να απαντάει ασυναρτησίες για το Pride, για το μετρό, για τις αφίσες του Pride που δεν μπήκανε στο μετρό, ότι είναι ένα event, δεν είχαμε κανένα λόγο. Όταν μέχρι πέρσι και πρόπερσι, πρωτού βγει ο Τραμπ βασικά, βγαίνανε και υποστηρίζανε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα κτλ. Κτλ. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί η δεξιά. Πρέπει να κοιτάξουμε την πιο πέρα από τη δεξιά, γιατί ο Σαμαράς θα έχει πει ότι έχει ενοχλήσει το λαϊκό δεξιό πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ακροατήριο. Πρέπει τώρα η Νέα Δημοκρατία να τα μαζέψει, γιατί έκανε το κομμάτι τους δημοκρατικούς του Biden και τελικά εκεί φαίνεται και η υποκρισία. Γι' αυτό το λέμε. Η αριστερά είναι πάντα με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και είναι πάντα με τα δικαιώματα κάθε ανθρώπου. Η Νέα Δημοκρατία είναι όποτε το θυμάται και όποτε τη συμφέρει. Όποτε δεν τη συμφέρει, ξαφνικά σταματάνε όλα και βγάζει κάτι απίθανους τύπους σαν τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος έχει αποδείξει πόσο έτσι στιβαρός πολιτικός είναι, να δηλώνει ότι είναι δεξιότερος, τοποθετείται πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Μπας και βουτήξει κανένα κοκαλάκι από τον κύριο Σαμαρά, βεβαίως. Ο κύριος Σαμαράς, είπε η κυρία Μπακογιάννη, είπε πολύ βαριές κουβέντες. Πολλά μπορεί να δεχθεί κανείς εκτός από την αμφισβήτηση του πατριωτισμού. Αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολύ βαρύ να αμφισβητείς τον πατριωτισμό του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Και δεν βλέπει περιθώρια προσέγγισης επίσης. Και σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι που απευθύνεται ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτούς προσπαθεί να ψαρέψει. Εκεί θα δοθεί η μάχη από εμάς για να πείσουμε τους ανθρώπους ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που αξίζει να εμπιστευτούν. Τι να πω, μια δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και παρόλα αυτά, επειδή σας ζάλισα και επειδή προβλέπω φτέρνισμα απανωτό, είναι 5 λεπτά πριν από τις 4 λεπτά, ναι, πριν από τις 10, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Στις 10 έχουμε το δελτίο μας. Στις 12 έχουμε το Γιώργο Ηλιόπουλο, η Σύση απ' έξω. Στις 2 η αθλητική μας εκπομπή με τη Μένια Λίλη και το Χρήστο Καρνέζη. Και φυσικά μετά το δελτίο ειδήσεων το πρώτο, σύνδεση με το Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Παιδιά, να μου είστε καλά. Ζώνες, κράνη, ψυχραιμία, μη φωνάζετε στους δρόμους, μη βρίζετε τους συνταξιδιώτες σας. Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο μήκος κινούμαστε και το ίδιο τρελαμένοι είμαστε. Ο Θεός να φυλάει. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, ραντεβού αύριο το πρωί. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων αποφασίστηκε για τμήματα οδών αρμοδιότητας του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να διεξαχθούν ειδικές διαδρομές Κολίνες και Μέναλο του ΕΚΟΡΑΛΗ Ακρόπολης 2026 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στην περιοχή της Πλάκας έχουν δεσμευτεί 150 στρέμματα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με σκοπό την ανέγερση των φυλακών, ανέφερε κατά το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης ο Δήμαρχος Κώστας Μιχόπουλος. Οι ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής, γενικής νοσηλείας και βοηθός ιατρικών εργαστηρίων θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 στη ΣΑΕΚ του Πανεργατικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, σύμφωνα με ενημέρωση. Στις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης, παρουσιάζεται η παράσταση του Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης στη Ζούγκλα». Για 8η συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Πουλήθριωτών καλεί μέλη και φίλους να συμμετέχουν στην εθελοντική δράση καθαρισμού των παραλίων στα Πούλιθρα, στην Πλάκα και στο Λάκκο. Με το ειδικό μάθημα των Αγγλικών ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Έφτασε στην Τρίπολη ο Χερόνιμο Μποράλες και απομένει μόνο η ανακοίνωση για να αναλάβει χρέη team manager. Ο Αστέρας Άκτορ συμμετείχε σε πρωτοβουλία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση κατά των ναρκωτικών για δεύτερη σερή χρονιά. Μετά από σειρά ταξιδιών του Σάβα Τσαμπούρη, αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα ο τελικός προορισμός του Αστέρα Άκτορ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος καιρός αναμένεται σήμερα στην Τρίπολη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 28 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
7: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
11: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
10: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινά.
10: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρουν.
9: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
12: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
14: Εφτάσε!
15: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
16: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο, ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε, ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί διυλιστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ, τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις, η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή.

Τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 2027. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος. Φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας σκηνικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες.

Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Μου γράφει ο Νέστορας ότι από 32.100 ευρώ που κάναμε πέρυσι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, φέτος είμαστε 33.300 και χάνουμε για 300 ευρώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί με κάποιες μικρές αυξήσεις που δίδονται, από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.300 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες, είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα και χειρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει: χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το κουκουέ στο Περιστέρι. Και συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας, αφορούσε έναν άλλο σκοπό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβήτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά.

Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω, που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω, και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, συντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί, με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον Λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη, προφανώς μπήκες τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει μεταμέλεια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται ακόμη και τώρα που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Nan Nicola. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Nan, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Nan. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούλα.

0: Τσούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
0: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή που έχει τίτλο «Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ». Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία, γράφει η Καθημερινή, έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο, το οξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκαλύπτει η Καθημερινή. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Ακόμη επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή και η Παϊράν, συμφωνία με νάρκες, χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό». «Οι λαοί θα νικήσουν», «Βενσερέμος», «Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε», «Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης», έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μια πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση που έκανε το ΚΚΕ στο Περιστέρι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η Κόντρα. Και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι Πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ακόμη, σε λειτουργία, λέει η Κόντρα, η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακαινίζω 2026.

και έχει κεντρικό άρθρο η κόντρα για τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε η κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού. Επικοινώνησε αμέσως ο Υπουργός με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Έβγε στον Υπουργό Οικονομικών. Τα νέα έχουν τίτλο «Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα», γράφουν τα νέα, «σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών». Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπια τη γλώσσα του, στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Το πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής. Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης Σαντάμ Χαφτάρ, η χθεσινή συνάντηση, και η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξ αμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εχμές από Πλεύρη και Ρίδε. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Πάλι γυναικοκτονία είχαμε. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Αστυνομικός ο δολοφόνος, αστυνομικός και το θύμα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια, μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Η εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες, λέει η εστία, δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού.
Η εφημερίδα των συντακτών Μέση Ανατολή, Συμφωνία Ήττα της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει το deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμόζ. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών. Στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, λέει το μανιφέστο, Σκευωρία Νοβάρτης, παραϊπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη, με προξενήτρα τη Τζάκρη, γράφει το Μανιφέστο, και είναι ένα σενάριο που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Η Political έχει τίτλο «Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση». Φάκελος Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ακόμη από την στήλη Politically Incorrect της Political, του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, διαβάζω «Ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης, η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο». Και πάντα από την Political, Συμφωνία Σταθμός, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Εύρων στο Block 10. Η Ελεύθερη Ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Και η ναυτεμπορική 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.

0: καλησπερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας θέλουμε σήμερα το πρωί. Αν καταρχήν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι μέχρι την Παρασκευή ή αντιθέτως να αγωνιούμε για το αν θα πέσουν όντως οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και κυρίως αν θα καταφέρει το Ισραήλ για άλλη μια φορά να ναρκοθετήσει τη Συμφωνία ή είστε αισιόδοξος ότι θα έχουμε την Παρασκευή το τέλος του πολέμου.
1: Στον κόσμο που ζούμε κύριε Χατζηνικολάου, με όλες αυτές τις μεταβλητές και το ευμετάβλητο θα έλεγα συνολικά του διεθνού συστήματος, θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να κοιμόμαστε ανήσυχοι για παραπάνω από τις επόμενες τρεις μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει να είμαστε σε μια εγρήγορση, δηλαδή χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιούμε ή να ανησυχούμε. Βέβαια στην πραγματικότητα να πούμε τι έχουμε εδώ πολύ σύντομα. Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα ακαρθώδη ζητήματα. Αντιθέτως είναι μια προσυμφωνία θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων για αυτές τις επόμενες 60 μέρες που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει έστω και με αυτόν τον τρόπο για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου και πάνω από δύο μήνες εκεχηρίας, χωρίς δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση, με κάποιες βέβαια συμμαχίες, ήταν αποκαλυπτικό των προθέσεων του Αμερικανού Πρόεδρου. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο και φάνηκε κύριε Χατζηνικολάου στην πορεία των εβδομάδων ότι οι σύμμαχοί του, είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι σύμμαχοί του, οι περιφερειακοί, αναφέρομαι στις χώρες του κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το καθεξής, τον άφησαν μόνο του. Δηλαδή, οι όποιοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, ενεπλάκησαν υπό τη μορφή διαμεσολαβητών και όχι ως σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ας πούμε, πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις ΗΠΑ. Άρα, μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο. Μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου, για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει ενώ απέναντι στο Ιράν. Τώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο πρώτον. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοί του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να τις χάσει τις εκλογές του Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλω να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν αυτό συμβεί, τότε κύριε Χατζηνικολάου, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα τα κράτη της περιοχής να βρουν ένα modus operandi, να βρουν δηλαδή ένα κοινό τόπο με το Ιράν. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρό του, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες, που υποτίθεται ότι είχαν για την αμερικανική υποστήριξη και ομπρέλα, την οποία τελικά κανείς δεν είδε να ενεργοποιείται. Για να κλείσω. Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει πολιτικά, μεν, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά, έχει σήμερα πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος από αυτή τη συμφωνία. Αν απεγκλωβιστεί από αυτή τη συμφωνία, κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ και πιστέψτε με, κανείς δεν θέλει να έχει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή απέναντί του. Τρίτον, αν επιμείνει, δηλαδή δεν μπορέσει να ξεφύγει από τα συμφωνηθέντα, θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς και αυτό μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούριο.
1: Βεβαίως, κυκλοφορεί ήδη εδώ και 1,5 μήνα και πηγαίνει πολύ καλά.
0: Θυμίστε μας τον τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
1: Το δίκαιο της ισχύως, Ο εκδοτικός οίκος είναι Παπαδόπουλος και είχα τη χαρά να το συγγράψω με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο,
0: τον καθηγητή. Εξαιρετικός.
1: Διευθυντή του Ιδρύματος Καραμαλή.
0: Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η bwin αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης, που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και να τον παρακαλέσουμε να είναι πολύ σύντομος.
3: 4 ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι, πρώτη εμφάνιση για τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το Βέλγιο 1-1 με τη μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη με 1-1 συγγνώμη, με την ομάδα της Ουρουγουάη. Στο Λος Άντζελες το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, με τον Ταρέμι, τον άσο του Ολυμπιακού, να παίζει. Έχουμε σήμερα στις 10 Γαλλία Σενεγάλη και στις 4 η Αργεντινή παίζει με την Αλγερία. Τα δικά μας, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί ο Άλεξ Πίτερς από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Χθες είχαμε τίτλους τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον προπονητή των Εργίν Αταμάν. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων αποφασίστηκε για τμήματα οδών αρμοδιότητας του Δήμου Τρίπολης, προκειμένου να διεξαχθούν ειδικές διαδρομές Κολίνες και Μέναλο του ΕΚΟ ΡΑΛΙ Ακρόπολης 2026 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στην περιοχή της Πλάκας έχουν δεσμευτεί 150 στρέμματα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με σκοπό την ανέγερση των φυλακών, ανέφερε κατά το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης ο Δήμαρχος Κώστας Μιχόπουλος. Οι ειδικότητες βοηθός νοσηλευτικής, γενικής νοσηλείας και βοηθός ιατρικών εργαστηρίων θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 στις ΑΕΚ του Πανεργατικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, σύμφωνα με ενημέρωση. Στις 7 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης, παρουσιάζεται η παράσταση του Θεάτρου Σκιών «Ο Καραγκιόζης στη Ζούγκλα». Για 8η συνεχόμενη χρονιά, ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Πουλήθριωτών καλεί μέλη και φίλους να συμμετέχουν στην εθελοντική δράση καθαρισμού των παραλίων στα Πούλιθρα, στην Πλάκα και στο Λάκκο. Με το ειδικό μάθημα των Αγγλικών ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων όλης της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Έφτασε στην Τρίπολη ο Χερόνιμο Μπαράλες και απομένει μόνο η ανακοίνωση για να αναλάβει χρέη team manager. Ο Αστέρας Άκτορ συμμετείχε σε πρωτοβουλία για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση κατά των ναρκωτικών για δεύτερη σερή χρονιά. Μετά από σειρά ταξιδιών του Σάβα Τσαμπούρη, αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα ο τελικός προορισμός του Αστέρα Άκτορ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος καιρός αναμένεται σήμερα στην Τρίπολη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται μεταξύ 14 και 28 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
10: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
9: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
11: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
9: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
12: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
13: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
12: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
14: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
15: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
16: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: ότι, ότι κάτι κράτη με 100.000 κόσμο κτλ.
1: Πώς το λένε, κουρασάω, κουρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, διάφορα τέτοια. Φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές θα κάνουν εκπλήξεις. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν, δεν είμαστε στον πρώτο γύρο ακόμα. Αλλά να, όλες οι ισοπαλίες χθες ήταν μαζεμένες. Και με μεγάλη βέβαια μεγάλη ήττα της Ισπανίας, το μεγαθύριο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 0-0 με το πράσινο ακροτήρι που μέχρι το 77 ήταν απικία των Πορτογάλων, ας πούμε.
1: Ναι, κοίταξε όμως το πράσινο ακροτήρι, μπήκα και είδα μέσω AI δηλαδή, ότι ναι, έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Mm-hmm. Ας πούμε στην άμυνά του έχει ένα παίκτη που παίζει στη Λα Κορούνια και θεωρείται mm-hmm. πολύ δυνατός αμυντικός. Έχει 3-4 καλούς παίκτες. Ναι, αλλά πάντως, εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχεις δίκιο ότι θα δούμε εκπλήξεις από μικρές ομάδες.
0: Έτσι. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει, εγώ που είμαι πάντα Ιταλία-Αργεντινή, εδώ θα πρέπει να πάω με κανένα outsider.
1: Εγώ συνήθως είμαι με τη Βραζιλία, αλλά το ξεκίνημά της.
0: Εσύ είσαι πάντα με τους πρωταθλητές.
1: Έχει να, ξέρεις πόσα
0: πολύ
1: χρόνια
0: καιρό,
1: έχει να πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Αλλά δεν την είδα στο ξεκίνημα πολύ δυνατή.
0: Εγώ για να το συνδέσω και με τα πολιτικά θα είμαι με τους δεύτερους που πάνε να γίνουν πρώτοι.
1: Κοίταξε, από την Ευρώπη είμαι με την Αγγλία, γιατί θεωρώ ότι είναι η μαμά του ποδοσφαίρου. Αλλά επίσης όλο απογοητεύσεις παίρνω. Όλο απογοητεύσεις.
0: Για να πάμε στα δικά μας.
1: Για πες εδώ τώρα, στο δικό μας πρωτάθλημα εδώ, το πολιτικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις κανέναν από τους μικρούς να κάνει την έκπληξη, να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση?
0: Κοίταξε, βλέποντας και την δημοσκόπηση τελευταία της Άλκο, βλέπω ότι ο Τσίπρας μαζεύοντας το μαγαζί, ουσιαστικά τι παίρνει? Παίρνει το 2 στους 3 που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα γύρω-γύρω. Μαζεύει ένα ποσοστό 14-16%, που σημαίνει ότι περιμένοντας να πάρει...
1: Ότι γίνεται διακριτά δεύτερος, σε απόσταση από τον τρίτο.
0: Περιμένοντας να πάρει και τη δυσαρέσκεια που μπορεί να εισπράξει από όσους δεν επιθυμούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή το Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτό που είχα πει και εγώ, και όχι μόνο εγώ προφανώς, και άλλοι μπορεί να έχουν πει, ότι φαίνεται αν δεν αλλάξει κάτι, είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο είτε γίνουν την Άνοιξη. Τώρα για τον Οκτώβριο είναι πιο εύκολα κανείς να το προβλέψει, ότι θα ανοίξει, θα είναι εκεί γύρω στο ποσοστό που
1: είχε όταν έφυγε,
0: όταν έφυγε, ναι, το
1: 17,8.
0: Σχετικά επιτυχία το λες, από το έτσι όπως ξεκινάει, και με μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει και με τους πρώην συναδέλφους, συντρόφους τους, φίλους τους κλπ.
1: Λοιπόν, διάβασα σενάριο, κάπου το διάβασα πριν στις εφημερίδες, mm-hmm. ότι μπορεί, λέει, να δούμε συνεργασία του Κασελάκη με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη, και ότι μεσολαβεί η κυρία Τζάκρη για το προξενιό.
0: Φαίνεται ότι γίνεται κουβέντα, ναι, και εγώ όταν το πρώτο διάβασα και το άκουσα και μου το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ στον Ποντίκη, δεν το έδωσα σημασία, γιατί λέω τώρα τι τέρι είναι αυτό τώρα με τον Ανδρουλάκη και με διάφορους συντρόφους του εκεί. Με
1: ναι,
0: τον,
1: αλλά ο Κασελάκης μιλάει για προοδευτικό κέντρο, οπότε θα μπορούσε να δέσει το γλυκό.
0: Ναι, δεν ξέρω. Έχω αμφιβολίες για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
1: Και μάλιστα άκου την κακία που διάβασα.
0: Τι?
1: Κακία τώρα, μπορεί να είναι και καλοσύνη, θα δούμε. Ότι σκοπεύει, λέει, αν γίνει η συνεργασία το ΠΑΣΟΚ, να βάλει τον Κασελάκη υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, όπου είναι ο Γερουλάνος υποψήφιος τώρα.
0: Κοίταξε, λες να τον παίρνει, λες να κουβεντιάζει γι' αυτό.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Βέβαια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος εγώ για την τέτοιου είδους συμφωνία. Πιο αισιόδοξος είμαι για το προσύμφωνο που έχει κάνει ο Τραμπ.
1: Α, είσαι αισιόδοξος για το προσύμφωνο.
0: Για το προσύμφωνο,
1: εγώ
0: για τη
1: συμφωνία. Φοβάμαι ότι θα το μπομπήσει, θα το υπονομεύσει ο Νετανιάχου.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Έχει λόγους να το μπομπήσει.
0: Θα δούμε. Πάντως, αν εάν υπάρξει συμφωνία για τη συμφωνία και προχωρήσουν οι δύο χώρες στα σημεία, βλέπω το, και στην ξένη δημοσιογραφία, το Ιράν να έχει κερδίσει πόντους αυτήν την 60 μέρες, τώρα γίνεται προφανώς κάτι στο παρασκήνιο, νομίζω ότι οι επιπτώσεις παραπάνω από αυτές που ήδη έχουμε από τον πόλεμο στην ελληνική οικονομία θα είναι πιο ελεγχόμενες, πράγμα που σημαίνει ότι η δική μου πρόβλεψη, βοηθούντος και αυτής της εξέλιξης, οι εκλογές του Μάρτιο είναι περισσότερο πιθανή από ότι ήταν πριν.
1: Πράγματι, αν η συμφωνία επιτευχθεί, παίρνει πόντους η λύση της άνοιξης. Παίρνει πόντους. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο καλός φίλος, ο καλός ζωγράφος από το Αμβούργο, λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Νίκο, είμαι απογοητευμένος από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Και με τη Βραζιλία και με την Ισπανία. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξενυχτάω για να παρακολουθώ τους αγώνες. Και έχουμε επίσης ένα μήνυμα από το Γιάννη που λέει: το Κάπο Βέρντε, παιδιά, δεν είναι ομάδα της πλάκας. Στον όμιλό του άφησε δεύτερο το Καμερούν που είναι υπερδύναμη στην Αφρική. Είναι δυνατή ομάδα, λέει το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, debate έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, και του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα, κοσμοτέ.gr, / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, κοσμοτέ.gr, / Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, και τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε όλους. Και πράγματι η διαφήμιση αυτή με τον Δημήτρη Πιατά είναι ένα αριστούργημα. Την είδα προχθές.
0: Είναι καλή διαφήμιση.
2: Ένα κινηματογράφο, ναι, γιατί είναι αριστούργημα ο ίδιος ο Πιατάς.
0: Μέγας κωμικός.
2: Μεγάλο ταλέντο. Ναι. Πραγματικά γελάσαμε την ψυχή μας. Είναι πολύ εμπνευσμένη.
3: Στους λογαριασμούς μας κόβεται λίγο το χαμόγελο όταν έρχονται, αλλά και πάλι
2: δεν μπορεί, δεν μπορεί να μην το πει. Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και τους δύο σας.
0: Οι λογαριασμοί πάντως της Πρωτέρια είναι εξόχως ανταγωνιστικοί, από τους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά.
3: Λοιπόν, για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Πάμε τώρα στην πολιτική συζήτηση.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε, κύριε Κερίδη, και θα θέλαμε μια απάντηση και από τους δύο σας. Διάφορα δημοσιεύματα, ανταποκρίσεις από την Τουρκία, όπου φαίνεται ότι πριν κατατεθεί, πριν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για τα νησιά και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούμε των διαφόρων και του Πρόεδρου Ντεγάν, και θέλω να ρωτήσω αν νομίζετε ότι τα ελληνοτουρκικά σε μια ένταση θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα το επίμαχο θέμα, ότι θα είναι στην κορυφή της ατζέντας στα ισοκομματικά εδώ, μάλλον στα ενδοκυβερνητικά και στην πορεία προς τις εκλογές.
2: Κοίταξε, αναμφίβολα τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το βλέπω εγώ συνεχώς σε κάθε επαφή που κάνω με τους πολίτες της περιφέρειάς μου εδώ στη Βόρεια Αθήνα, αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα και δικαιολογημένα το εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην γίνουν αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εθνικολαϊκιστικής, να πούμε, σπέκουλας, το οποίο θα είναι λάθος, γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς επιχειρηματίες οι οποίοι αδειμονούν να το κακομεταχειριστούν το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Και επιχειρηματίες λέτε?
2: Πολιτικοί επιχειρηματίες, ναι.
1: Α, πολιτικοί επιχειρηματίες.
2: Που επιχειρούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, δημιουργώντας τρευλώσεις και ψυχώσεις. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη.
0: Τώρα αυτό δεν πιστεύω να το λέτε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
2: Όχι, μιλάω γενικά. Μιλάω για ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται.
1: Ελάτε είναι τώρα πάγια... που μιλάτε γενικά εσείς, κύριε Κερίδη. Γενικά και Κερίδης είναι εκτός καιρού.
2: Είναι πάγια η δικιά μου ανησυχία για το εσωτερικό μέτωπο. Και όχι τόσο για το εξωτερικό, παρά τα προβλήματα τα σοβαρά που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω διάφορες δηλώσεις που δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ζήτημα της Τουρκίας για την οποιαδήποτε μικροπολιτική σπέκουλα. Αυτό και μόνο.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Γιαννούλη.
1: Κύριε Γιαννούλη.
3: Κοιτάξτε, έχοντας την εντύπωση ότι έχω μια μέση αντίληψη, είναι πολύ εύστοχο αυτό που παρατηρήσατε, ότι η πιο ισχυρή κριτική για τα εθνικά ζητήματα, για την συμπεριφορά της Τουρκίας, απευχόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε στην κοινή ενιαία εθνική γραμμή για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά η πιο σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για το δικό μας χώρο. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία.
1: Εσείς δηλαδή, για να το καταλάβουμε, καθίστε, γιατί αυτό τώρα που είπατε, δεν συντάσσεστε με τις παρατηρήσεις Σαμαρά και Καραμαλή και θεωρείτε ότι είναι η δική σας στάση πιο ήπια?
3: Εγώ συντάσσομαι...
1: Είστε στη εθνική γραμμή, όπως είπε και ο Κερίδης, ή όχι?
3: Εγώ εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Δελατόλα, ναι, θεωρώ ότι στο εσωτερικό μέτωπο το να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρχουν πολύ περισσότερα που γίνονται και δεν λέγονται, παρά να λέγονται περισσότερα που στο τέλος δεν γίνονται, είναι πιο σημαντικό με τα συμφέροντα της χώρας μας. Όπως για παράδειγμα, είναι κάτι βιωματικό που το ζούμε. Σας είπα, επιστρέφοντας από την Αρμενία με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου είναι γεμάτο με αφίσεις για την Τουρκετζίαν. Αυτό είναι μία μάχη που ως χώρα τη χάσαμε. σε επίπεδο.
0: Όχι, δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε σχάτως.
3: Υπήρξε
0: απόφαση, υπήρξε απόφαση με την οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα. Και όχι η Τουρκία, τώρα.
3: Η εικόνα του αεροδρομίου.
0: Γιατί λέτε ότι χάσαμε την. Δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε.
3: Εγώ σας μεταφέρω, κύριε Χατζηνικολάου,

0: όχι. Ναι. Θα έλεγα όμως, έτσι για χάρη του Αντώνη, ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που επέλεξε ως υπουργός εξωτερικών ο ένας την Ντόρα Μπακογιάννη και ο άλλος τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχω αυτή την κακή συνήθεια εγώ να θυμάμαι και να μιλάω με τα στοιχεία και τα γεγονότα και να βλέπω κάποιες έτσι, πώς να το πούμε, αντιφάσεις και παραδοξότητες.
1: Η συζήτηση γίνεται κατάλληλη για ανηλίκους.
2: Τώρα,
3: δεν είναι ανήλικος ο Δελατόλας, δεν θα το έλεγα αυτό.
1: Νέος είναι, μην τον αδικείς.
2: Λοιπόν, εδώ υπάρχει
3: πάμε,
2: ένα
3: Αντώνη,
2: θέμα.
3: Πάμε στο επόμενο θέμα.
2: Πάμε στο επόμενο θέμα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω σας πώς σας κοιτάει, ίσως με, την, με το βλέμμα της Τσοκόντα. Αλλά
0: αυτό ήταν,
2: ναι. Να έχει μια άποψη που λέει ότι διαφθορά είναι δημοκρατία, εντιμότητα. Άρα με αυτό το σύνθημα πάει στις εκλογές. Και με αφορμή, δεν θέλω να το γενικεύσω, αλλά να πω με αφορμή τα θέματα που προέκυψαν με τις πολλοδομίες που πασχίζαμε με σένα, συναδελφό σας, να πούμε χθες με τον Νίκο, ότι βραδερφέ, 6 χρόνια, μάλιστα ο γραμματέας ήταν ο καινούριος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται δεν κάνατε όσα έπρεπε να κάνετε, γι' αυτό υπάρχει ακόμα και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Θεωρείτε ότι αυτή η λογική του κ. Τσίπρα, όπως την εξέφρασε χθες στη Νίκαια, είναι κυριαρχή, είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση? Έχει έδαφος δηλαδή, έχει αφήγημα αυτό?
0: Κοιτάξτε, θα το επιχειρήσει φαντάζομαι, ελλείψη επιχειρημάτων για το μέλλον της χώρας. Είναι μια ατζέντα ακροδεξιά αυτή, ξέρετε. Άλλοι την έχουν υιοθετήσει, όπως και το αρχηγικό του κόμματος του δεν συνάδει με τις παραδόσεις της πολιτικές της αριστεράς. Είναι κάτι απολύτως προσωποκεντρικό. Θα σας έλεγα βασισμένο στο χάρισμα του ηγέτη, παραπέμπει σε άλλα κομματικά φαινόμενα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι θα πορευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι για τα οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία ως επιτοπλίστων έχουν να κάνουν με χρόνιες παθογένειες και υπολοδομίες. Το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, ακούστε, και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να χτίσουμε ή όχι εκτός σχεδίου, είναι μια μεγάλη ντροπή για τη χώρα. Με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις, αντιφατικές συχνά, του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο συναποφασίζει τα πολεοδομικά χωροταξικά της χώρας, δεν είναι το Υπουργείο μόνο του. Και εκεί έχουμε ένα τρομερό μπλέξιμο, το οποίο επιχειρούμε τώρα να εξηγιάνουμε με τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους, όπου δεν λειτουργήσε, από ό,τι φαίνεται, στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζω να λειτουργήσει.
3: Βάζουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.
4: Real FM.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
7: Ναι, από

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 στις 3. Διεύθυνση

0: Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Άντωνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημοσιογράφο, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, να έχουμε και τη δική σας τοποθέτηση. Μιλούσαμε για τις πολεοδομίες.
1: Είχαμε μείνει άφωνοι πριν από κάποια χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, όταν σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του ΟΕΜΙΣΤΟΣ Κώστας Σμίτης είχε χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως φυσικό φαινόμενο. Ερχόμαστε στο σήμερα. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που παραχώρησε σε εσάς.
0: Ναι, όπου... κύριος Σμίτης, ο αείμνηστος πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σμίτης, μίλησε για φυσικό φαινόμενο, γιατί ήταν καταιγίδα τα σκάνδαλα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
1: Ακριβώς. Πού το συνδέω, σας άκουσα επίμονα να θέτετε το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα παθογένειες, διαχρονικές και όλα αυτά, σε κάθε τι που έχει διαστάσεις διαφθοράς, διασπάθησης εθνικών ή κοινοτικών πόρων, και να επικαλείται διαρκώς τις παθογένειες και να ρωτάτε, μα μετά από 7 χρόνια, μα μετά από 7 χρόνια να βρισκόμαστε στο σημείο 0 για τη δημόσια διοίκηση, να μην πάω στα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούμε πολιτικοί επιχειρηματίες από τον κύριο Κερίδη. Όποιος λέει την αλήθεια σε αυτή τη χώρα, ή τοξικός ή ύποπτος μπορεί να καταστεί. Στη δημόσια διοίκηση, στο επιτελικό κράτος, στο κράτος των αρίστων, στο διοικητικό μοντέλο που έχει ως ναυαρχίδα το Μέγαρο Μαξίμου. 7 χρόνια μηδέν αποτέλεσμα και έρχονται και σκάνε στην πλάτη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας, γιατί η διαφθορά παράγει και κοινωνικές ανισότητες, αδικεί εκατομμύρια Έλληνες, κατά στρατηγή συνταγματικό δικαίωμα ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού του τόπου, και πάντα να τρέχουμε στο παρελθόν να δικαιολογήσουμε το παρόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
2: Τι εννοείται μηδέν αποτέλεσμα? Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει σε μια σειρά πράγματα.
1: Όπως είναι
2: για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από το διαδίκτυο και το COV κλπ. Να μην το σοπεδώνετε, γιατί ισοπαίδωση, αγαπητέ συνάδελφε,
1: το οποίο
2: επιχειρήσατε μέχρι το 23, δεν απέδωσε πολιτικά.
1: Κύριε Δελατόλα, θα με βρείτε σύμφωνο στο να μην μηδενίζουμε, αλλά και να μην μεγενθύνουμε επιτυχίες που δεν αντιστοιχίζουν στην πραγματικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: αλλά οι πολεοδομίες έγιναν αντικείμενο πολλών πειραματισμών. Το κτηματολόγιο.
2: Αυτό έχετε δίκιο. Ακούμε, μα είπε και ο κύριος Κερίδης πριν, παραδέχτηκε, ότι φαίνεται ότι το μοντέλο δεν πέτυχε.
1: Μα η ομολογία δεν είναι ενός παρατηρητή, είναι ενός εκ της πλειοψηφίας που στηρίζουν μια κυβέρνηση που κρίνεται για τα αποτελέσματά της.
2: Καλό είναι να παραδέχεις ότι κάτι δεν πήγε καλά, κύριε
1: Καλύτερο είναι να το λύνεις.
2: Δεν κάνω τώρα υπερασπιστή, έχω καμία όρεξη εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Το ξέρετε ότι δεν έχετε όρεξη, αλλά από το να το παραδέχεσαι και
2: μόνο. Να κάνω τον υπερασπιστή, όρεξη έχω, μιλάμε και μεγάλη.
1: Από το να το παραδέχεσαι μόνο και να προσπερνάς, είναι καλύτερο να έχεις συμβάλει στη λύση του. Και αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα, ακούτε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνετε ότι τελειώνουμε με το κτηματολόγιο? Το ακούω από το 19. Έχουμε φτάσει στο 26. Μου θυμίζει λίγο το θρίλερ με την Εγνατία Οδό, από την εποχή Λαλιώτη, που από χρόνο σε χρόνο τελείωνε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καλό θα είναι να θέλουμε να διεκδικήσουμε με κομματικό εγωισμό τα συμφέροντα των παρατάξεων μας, αλλά πιστεύω ότι απομακρυνόμαστε από την αντίληψη που έχει ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Υπάρχει αντιπρόταση. Υπάρχει. Αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση...
0: Πάντως στα ίδια αυτά μέτωπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας για τα 7 χρόνια, ότι σε ορισμένα θέματα χάθηκε χρόνος και έπρεπε πολύ νωρίτερα να τα έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά και στα δικά σας 5,5 χρόνια στην εξουσία δεν είδαμε καμία μεγάλη τομή στα θέματα του βαθέως κράτους. Δεν είδαμε. Ούτε στις πολεοδομίες είδαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε. Με τα ίδια κριτήρια λειτουργούσε, που λειτουργούσε και στη συνέχεια και οδηγηθήκαμε στο σκάνδαλο. Δεν είδαμε κάποια μεγάλη διαφορά. Στην αντιπολίτευση είστε πολύ δυνατοί, αλλά εκείνη την περίοδο...
1: Όχι ως δικαιολογία, ότι μέσα σε 4,5 χρόνια γίνανε πράγματα που είχαν το emergency της φτωχοποιημένης Ελλάδας, της Ελλάδας που είχε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας της λόγω της δημοσιονομικής ασφυξίας και της χρεοκοπίας, που δεν είναι καλό παράδειγμα σύγκρισης για όσα συμβαίνουν 7 χρόνια με μια κυβέρνηση που βρήκε και δημοσιονομικό χώρο και μια πιο ήρεμη χώρα από μια πολυετή κρίση, για να τα συγκρίνουμε με την ίδια
0: πληρότητα. Πάντως η αντιμετώπιση της διαφθοράς της πολεοδομίας δεν θέλει δημοσιονομικό χώρο, βούληση θέλει.
1: Θέλει βούληση, θέλει ανθρώπους, θέλει ελεγκτικούς μηχανισμούς, θέλει μια σειρά από πράγματα που στα 7 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν καταφέρει πολύ σημαντικότερα πράγματα από ότι δεν καταφέραμε.
0: Πάμε στον κύριο Κερίδη για μια σύντομη απάντηση για να αλλάξουμε θέμα.
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Γιαννούλης και ο κάθε κύριος Γιαννούλης, με όλο το σεβασμό, είμαστε και συμπατριώτες από τη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει ένα παράδοξο και μια αντίφαση. Προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια, την ίδια ώρα που τα έχει...
1: Να υπερασπιστώ.
3: Ναι, ναι. Την ίδια ώρα
1: δεν κάνω διαχωρισμό ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, Τσίπρα, Γιαννούλης, Φάμελος.
3: Ναι, αλλά το διαχωρισμό τον κάνει ο Αλέξης
1: Τσίπρας. Όχι, δεν κάνει κανένα διαχωρισμό, κύριε Κερίδη. Είναι ξεπερασμένο το επιχείρημα αυτό. Δεν με λερώνει αυτό που πάτε να πείτε.
3: Δεν σας λερώνει εσάς. Τον Αλέξη Τσίπρα λερώνει, ο οποίος από τη μια προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια και από την άλλη απαξιώνει όλους τους συνεργάτες αυτά τα 4,5 χρόνια και δεν θέλει να έχει σχέση.
0: 5,5 ήταν τα χρόνια. 5,5.
3: Σωστά. Μοιάζανε με 25,5.
1: Την αποτελεσματικότητα του επιτελικού σας κράτους.
3: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Δελατόλας. Η ψηφιοποίηση έχει άρει την διαφθορά σε μια σειρά από τομείς. Σήμερα ο κόσμος δεν συναλλάσσεται με τις εφορίες. Γίνονται όλα αυτοματοποιημένα. Δεν συναλλάσσεται με τον ΕΦΚΑ. Βγαίνουν οι συντάξεις μέσα σε 1 και 2 μήνες και δεν χρειάζεται το γρηγορώσιμο για τα 4 και τα 5 χρόνια. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Θεωρώ ότι ο ΠΚΠ και το πολεοδομικό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και στο εξής. Όπου στο πολεοδομικό εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός, στο γεγονός ότι είμαστε στο 2026 και δεν ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε και τι. Αλλά μπαίνει επιτέλους μια τάξη.
1: Τώρα που έσκασε, έχετε πρόταση, κύριε Κερίδη. Γιατί μιλάτε
3: για πρόταση. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή. Είναι εδώ και 6 μήνες για τη μεταφορά στο κτηματολόγιο και την ηλεκτρονικοποίηση όλων αυτών. Ήταν στους Δήμους, έτσι, δεν ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση η αρμοδιότητα των πολεοδομιών. Τώρα έρχεται στο κτηματολόγιο.
1: Καλά, οι Δήμοι δεν είναι απολύτως.
3: Η πολιτική ευθύνη. Σωστό. Η πολιτική ευθύνη βαραίνει εμάς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και 4 χρόνια μας βαραίνουν.
1: Εσείς κομπορημονούσατε ότι.
3: Μα γι' αυτό είμαστε στο 23,5 στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ. Είναι 7 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε και εσείς που είσαστε στο 1%, έτσι.
1: Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Απλά εμείς έχουμε αρκετά δανεικά ποσοστά σε όμορους χώρους.
3: Παραέχετε, ναι.
0: Τώρα, Αντώνη, βάζεις το επόμενο θέμα. Έλα.
2: Ναι, το επόμενο θέμα μοιάζει διαφορετικό. Η ερώτηση αφορά καθέναν ξεχωριστά, αλλά τελικά είναι για ένα θέμα που αφορά την επόμενη μέρα. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, όσο και να κρατήσει αυτή. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, που τουλάχιστον φαίνεται καθαρά πρώτη, είναι ακόμα ζητούμενο. Απ' την άλλη πλευρά, οι σχέσεις στην αντιπολίτευση μεταξύ των κομμάτων δεν είναι οι καλύτερες δυνατές για μια συμμαχία, αν το επιτρέπουν οι αριθμοί. Θα να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Κερίδη, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, όταν έχουν κοπεί από αυτούς ή εσείς δεν επιθυμείτε συνέργειες και συνεργασίες μετεκλογικές με αν ο κόσμος το αποφασίσει με κόμματα που είναι κοντά σε εσάς.
3: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Και επειδή το πρώτο κόμμα είναι μακράν πρώτο, έτσι δεν είναι, και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Θα συμφωνήσουμε σε αυτά τα δεδομένα, ξέρετε, με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί κάποιος να έχει στις δημοσκοπήσεις. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής και όλα τα υπόλοιπα που σωστά λέμε, και εν τέλει ο λαός θα κρίνει. Αλλά εδώ, οτιδήποτε και αν γίνει την επόμενη μέρα, δεν μπορεί παρά να έχει κορμό του την Νέα Δημοκρατία. Στην απευκταία περίπτωση που δεν λάβουμε την αυτοδυναμία, η οποία θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση, έτσι δεν είναι. Άρα εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα. Και εκεί, δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ πήρε μια αυτοκαταστροφική, αυτοκτονική απόφαση να πάει ενάντια στην παράδοσή του, στην ιστορία του, σε αυτό που είναι. Δηλαδή, που είναι ένα κόμμα όχι διαμαρτυρίας.
2: Γιατί θα έλεγε, θα συνεργαστεί από τώρα, αν το έλεγε, θα είχε πάει 30%.
3: θα μπορούσε να πει ότι θα βάλει όρους, θα βάλει προϋποθέσεις, ακόμα και για την ηγεσία. Θα βάλει μια σειρά από πράγματα, αλλά το να κλείσει την πόρτα με τέτοιο.
2: Άντε να έπαιρνε πέντε τότε.
3: Ακούστε.
2: Άμα το έκανε κάπως καλύτερο, περιτύλιγμα.
3: Ωραία.
2: Κύριε Κερίδη,
3: εδώ έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει προοπτική κυβερνησιμότητας και αυτό νομίζω θα μετρήσει.
2: Αυτό. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Ναι.
3: Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αξιοποιήσουμε, θα το αναδείξουμε και θα το λέμε διαρκώς. Πώς μπορεί να δώσει προοπτική κυβερνησιμότητα ο Τσίπρας όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους ίδιους τους δικούς του? Εάν ακούζεται στους διαδρόμους, ο κύριος Γιαννούλης δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση και δεν πρόκειται να το κάνω. Αλλά αν ακούσετε.
1: Δεν έρχομαι και να θέλετε, δεν έρχομαι. Πολύ καθαρή στάση.
2: Τους βουλευτές. Καλό άνθρωπο.
3: Τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή τον. Κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή, είναι και από την Νέα Αριστερά, είναι και από εδώ και από εκεί. Το τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτοί δεν μπορούν μεταξύ τους να ομονοήσουν. Θα το ομονοήσουν για τη χώρα. Νομίζω δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, αν θέλετε να ακούσετε με απόλυτα ειλικρινή διάθεση την άποψή μου, θέλω να σας πω ότι οι βουλευτές δεν είναι το μείζον σε αυτήν την πολιτική συγκυρία. Κατ' εμέ, η πρόκληση είναι. Για να έρθει πρώτος ένας σχηματισμός, ένας πολιτικός φορέας, εφόσον έχουν υψωθεί τείχη και ο καθένας θέλει να κρατήσει την αυτοτέλεια των κομμάτων του, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή να
3: αυτοκαταργήσει.
1: Να λειτουργήσει επικουρικά σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί από την
3: αυτό δεν είναι ντροπή όμως, πρε Χρήστο μου. Τώρα να μιλήσουμε ειλικρινά. Ένα κόμμα το οποίο το ανέδειξε ο λαός με την ψήφο του αξιωματική αντιπολίτευση και εν τέλει να αυτοκαταργείται για να λειτουργήσει
1: δεν αυτοκαταργείται.
3: Το είπε, επικουρικά. Να λειτουργήσει επικουρικά. Παίρνω ακριβώς τη φράση σου. Να λειτουργήσει επικουρικά. Για ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός Βουλής, το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί.
1: Έχετε όλο το χρόνο, καλέ μου φίλε Δημήτρη, να χύσετε κροκοδίλια δάκρυα για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ ανεμπόδιστα. Μπορείτε να το κάνετε.
3: Με ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός και το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα.
1: Για να διασφαλίσουμε την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, που είναι και στοιχείο ωριμότητας μιας δημοκρατίας, γνώμη μου ταπεινή, που την καταθέτω ως προσωπική, είναι ας κρατήσουν τα κόμματα την αυτοτέλειά τους, αλλά στις κάλπες του 27, αν υπάρχει ένα ενιαίο, ενωτικό, με πολύ μεγάλη δυναμική προσώπων, συλλογικοτήτων, φορέων, όλης αυτής της κοινωνίας που μας ρωτάει.
3: Ωραία, το προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας το 23, πέτυχε και τώρα έρχεται
1: δεν
3: για να πάρει
1: για
3: ποσοστό
1: αναλογική.
3: Χαμηλότερο
1: δεν
3: από
1: δεν
3: αυτό με το οποίο
1: έρχεται. Δεν μιλώ για την απλή αναλογική. Μιλώ για μια πραγματική συμπόρευση, όπως λέει και ο τίτλος του νέου κόμματος.
3: Μα το ποσοστό πρώτο τώρα της συμπόρευσης είναι χαμηλότερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Έφυγε με το 18% ντροπιασμένος και τώρα πανηγυρίζει γιατί παίρνει 14.
1: Δεν γίνεται αποσπασματικά. Δεν θα πω το τετριμένο, μην με διακόπτετε. Απλά αν δεν ακουστεί ολόκληρο δεν βγάζει νόημα.
3: Ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει, κρατάνε την αυτοτέλεια τα κόμματά τους, σχηματίζουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο αν κόψει πρώτο το νήμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
3: Τώρα είμαι έτοιμος να το ρωτήσω, αλλά δεν θέλω να σας φέρω σε
1: δύσκολη θέση. Αυτό είναι που ίσως τρομάζει για τη δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται που σας περιγράφω.
3: Αν σας αφορά εσάς προσωπικά.
2: Μην μας το κάνετε αυτό. Για ρωτήστε κύριε Κυρίδη. Γιατί. Μη φημώνεστε, μη αυτοφημώνεστε.
1: Όχι ελεύθερα.
3: Το λογοκρίνομαι γιατί πραγματικά συμπάσχω με το δράμα το οποίο έχουν αυτοί οι βουλευτές. Αν το ρωτήσω ευθέως. Αυτός τον αφορά αυτό. Τον κύριο Γιαννούλη. Ναι, θα συμπαραταχθεί.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς για να είναι μία από τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, θα συμπαραταχθώ με όρους αξιοπρέπειας, ολοκληρώνοντας τη θητεία μου με το τέλος της παρούσας Βουλής. Δεν πρόκειται να μπω σε κανία λίστα αναμονής για οτιδήποτε, αλλά αν βρεθεί και η ανάγκη που γίνεται ιστορία, προκύψει αυτό που σας περιγράφω, ναι, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις.
3: Γιατί αυτό πάντως προς το παρόν όχι. Τον ακούσατε με αξιοπρέπεια να ολοκληρώσει. Ναι, σωστά. Ωραία. Γιατί άλλοι δεν την έχουν αυτή την αξιοπρέπεια.
1: Φαντάζομαι
3: και είναι αξιοσημείωτη. Εγώ την υπογραμμίζω και σας τιμά.
1: Κύριε Κερίδη, φαντάζομαι δεν είστε περασπιστής των γυρολόγων των κομμάτων που Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο είναι ΣΥΡΙΖΑ, Πέμπτη, Παρασκευή.
3: Όχι βέβαια, αυτό καταγγέλλω.
1: Και το Σαββατοκύριακο Νέα Αριστερά. Η συνέχεια
3: και λίγο
1: ΠΑΣΟΚ
3: είναι και μία η οποία γυροφέρνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ
3: όμως
1: σας λέω τη σκέψη μου ανοιχτά, που προτείνει κάτι που πιστεύω ότι θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τέλος πάντων, τον κόσμο δεν τον αφορά όμως όλο αυτό από ένα σημείο και μετά.
1: Για τα προβλήματα του κόσμου θα το κάνουμε.
0: Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε με ένα κοινό ερώτημα για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, κύριε. Κύριε Κερίδη, γιατί επιμένει η παράταξή σας τόσο πεισματικά να μην μειώνει το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη ανάγκης, δεν θα έδινε μια πρόσκαιρη έστω ανακούφιση για ένα διάστημα?
1: Κύριε, σύμφωνα με όλη την πολίτευση, γι' αυτό.
3: Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το υπαριθμό ένα πρόβλημα των πολιτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως τα στοιχεία καλό είναι να τα θυμόμαστε. Η Ελλάδα 19-25 την εξαετία είχε συνολικό πληθωρισμό 22% έναντι 27% της Ευρωζώνης χαμηλότερο. Το τελευταίο διάστημα πράγματι υπάρχει μια επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως πράγματα. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Ένα είναι το Ορμούς και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα πετρελοειδή από ότι η ευρωπαϊκή κατά μέσο όρο. Εδώ το πετρέλαιο παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Το χρησιμοποιούμε για να θερμαίνουμε σπίτια, για την αυτοκίνηση, όταν άλλοι έχουν πάει στον ηλεκτρισμό. Και το δεύτερο, με τα πάρα πολλά χρήματα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί, τα οποία πέφτουν το 26 στην αγορά καθώς κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πληθωριστική πίεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εντείνουμε τους ελέγχους στην αγορά και να πατάσουμε με απόλυτη αυστηρότητα τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρούμε ότι τα προσωρινά μέτρα είναι λύση. Εμείς πιστεύουμε στις μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως κάναμε από το 19 και μετά. Και έτσι προχωράμε. Είδατε ότι και στα χαμηλά κλιμάκια μειώσαμε την φορολογία εισοδήματος, και φόρους καταργήσαμε και τον έμφυα μειώσαμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, φοβάμαι ότι θα φύγω από το μάτι του το κόσμο χωρίς να έχω πάρει απάντηση σε δύο ερωτήματα. Πώς γίνεται η μείωση του ΦΠΑ όταν κολυμπάει μερικά νευτικά μίλια στα νησιά να είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και όχι της ακρίβειας, ενώ στην υπηρετική χώρα εξαγγελώνεται και δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να το επεκτείνει. Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν θεωρείτε φιλελεύθερη προσέγγιση. Ποιος θα μου εξηγήσει γιατί καθυστερεί το άμεσο άνοιγμα 10.000 κλειστών σπιτιών, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν τα ενίκια? Αυτές τις δύο απορίες φοβάμαι δεν θα μας τις λύσει ποτέ, ακόμα και προεκλογικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και η απάντηση για το ότι υπάρχει πολιτικός δόλος για να μην συμβαίνει το αυτονόητο. Αυτά που σας περιγράφω είναι εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν τα εφήβρε καμία κόβα, καμία σέχτα, καμία οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελλάς. Είναι μέτρα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Εμείς εδώ κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
3: Υπάρχει μια αντίφαση.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ελάτε, κύριε Κερίδη, 30 δευτερόλεπτα μόνο.
3: Όταν η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες για να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν προστατεύουμε τους ενοικιαστές. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε τι
1: δεν είναι
3: να κάνουμε.
1: Αυτό που λέει.
0: Κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Προτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. και φέτος στην Πλατεία Νέρου, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε release. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλληνας Ράπτη, η μερίδα για τη μισθολογική διαφάνεια στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδία στην Τρίπολη στις 5 το απόγευμα. Σε ισχύ θα τεθούν διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Τρίπολης το Σάββατο 27 Ιουνίου λόγω διεξαγωγής των δύο ειδικών διαδρομών του ECO Ακρόπολης Rally 2026. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων στο ΚΔΑΗ Τρίπολης, ζητά το Σωματείο Εργαζομένων Νομού Αρκαδίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται διακοπή υδροδότησης στα κάτω Βέρβαινα Βόρειας Κινουρίας λόγω σοβαρής βλάβης στο εξωτερικό δίκτυο πλήρωσης της κεντρικής δεξαμενής ίδρυυσης. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοπόννησου Δημήτρη Πτωχού με την Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας Κινουρίας. Η ΑΔΕ βάζει στο επίκεντρο φορολογικές δηλώσεις παλαιότερων ετών, ξεκινώντας νέους ελέγχους που αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Παναγιώτης Πομόνης ετοιμάζεται για το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς θα αποτελέσει το νέο προπονητή τερματοφυλάκων του Αστέρα Άκτορ. Μέσα στην ημέρα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τον Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει.
13: Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
14: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις πλάτες.
13: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
15: Πάτε μας ό,τι η καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
13: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
16: Θα σε θυμηθώ.
17: Την αγαπάω, ρε φίλε.
18: Το ξέρω, αδερφέ.
17: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα...
18: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
17: Γιατί?
18: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I Car Κωστόγιαννης.
17: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
18: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
17: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
18: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
17: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS ή απ' έξω. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, προσέξτε ποιες ειδήσεις είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σύμφωνα με τις ιστοσελίδες πριν πάμε σε εφημερίδες. Γιατί οι εφημερίδες ως γνωστόν καταγράφουν την προηγούμενη μέρα ή αν θέλετε μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες αν υπάρχει κάτι πολύ έκτακτο. Τότε βέβαια βγαίνει και παλαιότερα έβγαινε και έκτακτη έκδοση όπως έγινε ας πούμε σε διάφορες περιπτώσεις. Τελευταία έτσι χαρακτηριστική θυμόμαστε την επίθεση στους δίδυμους πύργους που είχε βγει έκτακτο φύλλο και από τις ελληνικές εφημερίδες. Αν το θυμόμαστε λέει. Λοιπόν, γυναικοκτονία στη Δράμα. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για τη δολοφονία της 45χρονης αστυνομικού από το σύζυγό της, νομίζω επίσης αστυνομικός. Μία γυναικοκτονία την εβδομάδα έχουμε στην Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι δείχνει η πραγματικότητα και προβάλλονται ιδιαίτερα για ευνόητους λόγους. Τυχαίνει. Τελευταίες δε είναι και ιδιαίτερα αιματηρές θα λέγαμε με τρόπο σαδιστικό από ανθρώπους που με εμφανέστατα προβλήματα. Θα δείξει βέβαια ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για όλα αυτά. Η κυβέρνηση πατά γκάζι μέσα στο καλοκαίρι. Οι αμφίροπες μάχες και το στίχημα σε εισαγωγικά της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης δηλαδή. Χτες δημοσιοποιήθηκε έρευνα της ΑΛΚΟ, δημοσκοπική έρευνα. 9 πόντι διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ λίγο πάνω από το 10% και τέταρτη η κυρία Καριστιανού και η ελπίδα για τη δημοκρατία. Το ανακαινίζω 2026 ποιοι ιδιοκτήτες θα μείνουν εκτός του προγράμματος. Μία διεθνές θέμα τώρα. Αποκάλυψη Guardian της γνωστής βρετανικής εφημερίδας. Προϊόντα από την Παλαιστίνη φτάνουν στην Ευρώπη ως Ισραηλινά. Υπογράφηκε ηλεκτρονικά η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Τι προβλέπει, ανοίγουν τα στενά την Παρασκευή, βέβαια λέει ο Ντόναλντ. Τσίπρα στη Νίκαια χτες. Σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες γιατί να μην γίνουμε κυβέρνηση. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, η Ελλάδα στη σκιά του θερμικού θόλου. Πού θα χτυπήσουν μπόρες, προειδοποίηση για πυρκαγιές. Σοκ στη Βρετανία. 16χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία 9χρονης. Ο 16χρονος είχε κάνει αναζήτηση στο Google «Τι γίνεται αν σκοτώσεις». Δηλαδή μιλάμε για ηλίθιο. Τουλάχιστον. Εκτός αν πειραματιζόταν και αυτός με την ιδέα του, την ιτσεϊκή ιδέα ή αν θέλετε αυτή την ιδέα που υπάρχει ως κεντρική στο σενάριο της ταινίας Compulsion. Και this is Knicks. Κάντο όπως οι Σπαρτιάτες, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, των New York Knicks που πήραν το πρωτάθλημα στο NBA, ζήτησε αποχή 10 εβδομάδων από το σεξ πριν τα playoffs για να μην χάσουν οι παίκτες του ενέργεια.

Και στην υπόθεση της διαρροής των email των απόδημων στις ευρωεκλογές αυτό του 23, την ενοχή της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου πρότεινε η εισαγγελέας. Όπως βλέπετε, έχουμε μια επικαιρότητα αλίαν αισιόδοξη, έτσι χαριτωμένη και καλοκαιρινή. Πάμε τώρα στις εφημερίδες. Δημοκρατία. Ο κύριος Πάνος Λασκαρίδης, εφοπλιστής, σύμφωνα με την εφημερίδα, προέβη σε νέο δημόσιο ράπισμα στο Μητσοτάκη, το παλαιότερο, προφανώς εννοεί αυτό που είχε δηλώσει σε ένα ντοκιμαντέρ, ότι οι εφοπλιστές, ότι δεν είναι τίποτα η πολιτική για τους εφοπλιστές. Οι εφοπλιστές ουσιαστικά τους είχε χρησιμοποιήσει μια πολύ σκληρή έκφραση. Τώρα τι είπε ο κύριος Λασκαρίδης? Χρειάζεται να βρεθεί μια άξια ηγεσία για να οδηγήσει το κράτος και το λαό στην πρόοδο. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι κούτσα κούτσα, τσούκου τσούκου. Ούτε καν, ούτε καν. Και πάλι πολύ ήπιος ήταν ο κύριος Λασκαρίδης. Γιατί σε άλλα πράγματα βλέπε ο ΠΚΠ, βλέπε πολεοδομίες, βλέπε, ούτε κούτσα κούτσα είναι, ούτε τσούκου τσούκου. Κεντρικό θέμα της δημοκρατίας, παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη, διότι υπάρχει τέτοια συμφωνία. Την είχε ανακοινώσει το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, από τον επίσημο λογαριασμό του στο X. Επέρεται για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμού, αλλά κατάπια τη γλώσσα του στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λάθρων μεταναστών, λέει η εφημερίδα. Εμείς λέμε παράτυπων μεταναστών.

Απικία χρέους, πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ με ματωμένα πλεονάσματα. Η κυβέρνηση ανταμείβει τους δανειστές, ανταμείβει, έχει συμφωνήσει σε αυτό, αντί να στηρίξει τους πολίτες που έχουν γονατίσει από την υπερφορολόγηση. Και αυτό ήταν και ο κύριος λόγος, αγαπητοί ακροατές, που δεν θα έχουμε τρίτη τετραετία. Τουλάχιστον με αυτή τη σύνθεση που βλέπουμε τώρα ηγετών και κομμάτων.

Ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια, μετά από 108 ημέρες πολέμου ΗΠΑ και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Κοστολογημένο πακέτο ΔΕΘ απέναντι στην πλειοδοσία Τσίπρα Ανδρουλάκη, γιατί ο κόσμος θα μάθει και το μεν και το δεν. Λιώνουν τα ρολόγια για τον χρυσό. Στα αχητήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμο. Μα λογικό. Και σε μία ακόμα παλινοδία, θα λέγαμε, ή πώς θέλετε πείτε τι, σε μία θα λέγαμε κωμικοτραγική διαδικασία που αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, επέστρεψε στη φυλακή ο φερόμενος ως αρχηγός της 17ης Νοέμβρη της τρομοκρατικής οργάνωσης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί βγήκε βούλευμα του Αρείου Πάγου που ήρε την αποφυλάκησή του, με όρους βέβαια,

Πάμε και στην εφημερίδα τα νέα. Ποιες φορολογούνται και ποιες όχι. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές. Το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Ναι. Και έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, τεχνητή νοημοσύνη, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Θα προσαρμόζουν δηλαδή, θα σκέφτονται. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Η διάσημη εκκλησία τώρα Λαύρα των Σπηλαίων στην Ουκρανία είναι. Η αρχιτεκτονική της θυμίζει πολύ αυτό το ανατολικό, το ρωσικό στυλ, θα λέγαμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Το στυλ και των Ρος όσον αφορά την κατασκευή θρησκευτικών κτηρίων. Έπιασε φωτιά μετά από επίθεση ρωσική. Βέβαια η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία ότι από μόνη της το χτύπησε με Patriot, αμυντικό. Πύραυλο. Και ευτυχώς που είναι μόνο αυτό μέχρι τώρα το μνημείο που έχει πληγεί, από όσο ξέρουμε τουλάχιστον βέβαια. Στη σκιά της J7, της Great 7 δηλαδή, υπογράφηκε το μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν, Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Γυναικοκτονίες κινδυνεύουμε να γίνουν κανονικότητα, λέει η εφημερίδα. 50χρονος αστυνομικός, άρα είχαμε δίκιο, σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε, αυτό που είπαμε για τη Δράμα.

Μακελιό. Φυσικά θα εκμεταλλευόταν αρκούντος την είδηση αυτή από τη Δράμα. Το καλοκαίρι του τρόμου, λέει, αστυνομικός της ομάδας Δίας έσφαξε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Αφιέρωμα, προσέξτε εδώ, ηθοποιός Μαρία Φωκά. Γνωστή ηθοποιός, έπαιξε πολλές ελληνικές ταινίες. Πώς γλίτωσε το εκτελεστικό απόσπασμα η συντρόφισσα του Σφαγέα Μπελογιάννη. Μπελογιάννης, γιατί είναι σφαγέας, παιδιά, γιατί ήταν σφαγέας. Είχε σκοτώσει κανένα με κοσερβοκούτι. Ήταν στο Μελιγαλά. Γιατί είναι σφαγιάς ο Νίκος Μπελογιάννης, δεν μπορεί. Δεν έχει χαρακτηριστεί πάντως ως σφαγιάς από κανέναν, ακόμα και από ακροδεξιούς. Να μου πείτε τώρα το μακελιό εκεί κατατάσσεται μάλλον. Και το κεντρικό θέμα πάλι έχει...

0: Έχουμε και πανηγύρια αυτή την εποχή. Είπαμε να βάλουμε και κάτι χαρακτηριστικό, αν και είναι πολύ διαφοροποιημένο, γιατί πρόκειται για εμισκούμπρι εδώ.
1: Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.

Με αυτό θα πάμε μέχρι το διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Ίσως θα πρέπει να το σκεφτόμασταν πάντως στο συγκεκριμένο κομμάτι για την Παρασκευή, για την τελετή της Παρασκευής. Εντάξει, προφανώς κάνουμε πλάκα, έτσι μας στυλιτεύσετε. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξία.
1: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
2: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
2: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδιάνια 38. Ακούτε ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Θα κάνει κανένας κανένα 80's party με τέτοια ή μόνο Greek party που είχαμε πριν από λίγα 24 ώρα και ακούγαμε από μία απόσταση ευτυχώς τα κομμάτια που πεζόντουσαν, ευτυχώς από μία απόσταση ασφαλείας, ξέρετε. Να μου πείτε τι σημασία έχει τώρα στα πάρτι τη μουσική παίζετε, γιατί την ακούει κανένας, σωστό και αυτό. Ή ενδιαφέρεται κανένας για το επίπεδο της μουσικής σε τέτοια διαδικασία. Ναι, αυτό και αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις, γιατί δεν ενδιαφέρεται σχεδόν κανένας για το επίπεδο σε καμία διαδικασία στη χώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε που εστιάζει η εστία. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος. 763 στον κόσμο της εργασίας. Ο κόσμος της εργασίας είναι ο ιδιωτικός τομέας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα, όπως κάνουν, και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα. Ενώ στο άρθρο του κυρίου Κωτάκη βλέπουμε τον τίτλο «Προστεί η εξαγωγή του Predator ή Predator σε δικτατορίες». Η ενέργεια συνδέει τα αυταρχικά καθεστώτα της Μαδαγασκάρης, του Νότιου Σουδάν και της Ουκρανίας. Οπα, η Ουκρανία είναι αυταρχικό καθεστώς, δικτατορικό.

η Ευρώπη ενισχύει δικτατορικό καθεστώς εναντίον άλλου δικτατορικού καθεστώτος. Ναι, τι μαθαίνουμε. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ των ΗΠΑ. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, τους οποίους είχε συμφωνήσει από το 2015. Έτοιμο να τορπιλήσει το deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρντ για την πορεία των επιτοκίων. Δεκατρία χρόνια μετά, συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπλάνου. Πάμε στην εφημερίδα η Καθημερινή. Στο σημείο 0 μετά από 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Θα μπορούσε να είναι σε πολλούς, για πολλούς φορείς. Πρόκειται για τα ΕΛΤΑ. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ελληνικά ταχυδρομεία. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος το σκεπτικό της απόφασης. Με φωτογραφία το θέμα και τίτλο το θέμα ήταν εφιαλτικό, παρουσιάζεται η πυρκαγιά στο μοναστήρι της Λάβρας των Σπηλαίων στην Ουκρανία. Βρετανία, φρένο στα social media των εφήβων, αντιγράφουν Μητσοτάκη. Εδώ δεν βλέπω να μπαίνει φρένο, δηλαδή δεν βλέπω να εφαρμόζεται αυτό. Ο κύριος Στάρμερ, με φωτογραφία εδώ, ανακοινώνει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο οποίος και αυτός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα εσωτερικής φύσεως, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται το 2027 να προσθεθεί στις χώρες που απαγορεύουν την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 16 ετών. Και αυτή το 2027. Τι θα γίνει με το 2027, θα σταματήσουν να υπάρχουν social media. Τα οποία επίσης θα υπόκεινται σε περιορισμούς σε περίοδους εκλογών, παρακαλώ. Γι' αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο όμως όταν θα έχουμε και το σχετικό σχέδιο νόμου. Το κύριο άρθρο της εφημερίδας, η αποτυχία των ΕΛΤΑ. Δύο δρόμους θα μπορούσαν να είχαν ακολουθήσει τα ΕΛΤΑ. Είτε να εξυγιανθούν, διατηρώντας μόνο τις επικερδείς δραστηριότητές τους, δηλαδή πια τα δέματα, και να λειτουργούν με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Είτε να παραμείνουν ως επιδοτούμενο δίκτυο υπηρεσιών που συνδέουν την περιφέρεια με το κέντρο. Τίποτα από τα δύο δεν έχει επιτευχθεί. Τα ΕΛΤΑ και συρρυκνώνονται και χάνουν χρήματα χωρίς ξεκάθαρη στρατηγική. Τα κατάφερε και εκεί βέβαια και η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και το σχόλιο του κυρίου Παντελή Μπουκάλα. Η τιμένη πολύ νικητής ποιος. Και αναφέρεται βέβαια στην πολεμική διένεξη στη Μέση Ανατολή. Αξίζει να το τσεκάρετε. Εμείς πάμε στην Κόντρα News. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Ωρα, παιδί, πολύ 14 είναι αυτά, αλλά τέλος πάντων, γιατί καλύτερα δεν ήταν το 14. Η στήλη κόντρα σε όλα δίνει, απονέμει, αν θέλετε, εύσημα στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος έδειξε άμεσα αντανακλαστικά, αναφέρει. Ακαριέα αντέδρασε λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού.
επικοινώνησε αμέσως με τον κύριο Πιτσιλή Τσάδε και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Δηλαδή το αυτονόητο. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Λοιπόν, και στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών καταγγέλνουν την κυβέρνηση για αδιαφορία. Οργή και αγανάκτηση στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο μετά την αδιαφορία, όπως καταγγέλλεται από την κυβέρνηση, για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων. Ειδικότερα, νέες κινητοποίησεις. Στις 23, 24 και 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων και καλεί όλους τους αγρότες, τους ξενοτρόφους, τους αλλιείς και τους μελισσοκόμους να πλαισιώσουν τον αγώνα. Να πλαισιώσουν αγώνα, λέει εδώ, τον αγώνα.

Ριζοσπάστης. Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον κουβανικό λαό. Οι λαοί θα νικήσουν. Βενσερέμος, χάσταλα Βικτόρια Σιέμπρε. Αν και αυτά δεν είναι ακριβώς κουβανικά. Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης. Έστειλε η χτεσινή συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο. Πώς δεν κάναν και άλλη μια συγκέντρωση για τα 80 γενέθλια του Τραμπ, δεν ξέρουμε. Αφού ακούμε τώρα Michael Jackson, πρέπει να σας πούμε ότι στις ελληνικές αίθουσες, στις κινηματογραφικές αίθουσες, έτσι, προβάλλεται η βιογραφική, το biopic Michael, που φυσικά αφορά τη ζωή του Michael Jackson. Βέβαια αφορά ένα κομμάτι της ζωής του Michael Jackson, το πιο, θα λέγαμε, ευνοϊκό για τον ίδιο, το πιο καλοκαιρικό για τον ίδιο. Δεν μπαίνει στην άσπρη του περίοδο. Παραμένει στην black. Η πολίτικα υποστηρίζει ότι η γενιά Gen Z βγάζει κυβέρνηση. Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας? Δυσπιστίας, αδιαφορίας ή απάθειας? Ή ότι είναι πολύ έξυπνη. Είναι πολύ έξυπνα πλέον τα παιδιά για να τους κοροϊδέψει κάποιος. Έρευνα interview. Τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα? Καλύτερα να μην τη δείτε την έρευνα αυτή. Είναι πάρα πολύ απεσιόδοξη. Και φανταστείτε, το λέμε εμείς αυτό. Το μανιφέστο. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Τι καταπάτησε? Αγροκτήματα. Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Πλούσιο βιογραφικό. Δηλαδή, κατά το μανιφέστο εδώ, καταπάτησε το κράτος δικαίου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέλη ή ο πρωθυπουργός τότε Αλέξης Τσίπρας. Σκευωρία Νοβάρτης. Παραϊπουργείο Δικαιοσύνης στο Μαξίμου σύμφωνα με τον Κοντονή, που ξέρουμε γιατί το είπε αυτό. Τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσω μαζικής ενημέρωσης. Εδώ θα μπορούσαμε και εμείς να πούμε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θράσος. Μιλάνε όλοι, μάλλον γράφουν όλοι, γράφει και αυτός. Περισσότερα την Παρασκευή από το μανιφέστο, αγαπητοί ακροατές. Και δεν εννοούμε από εμάς, από την εκπομπή μας, αλλού. Ψάξτε τους. Ψάξτε τους απόγευμα. Ή αν θέλετε πρώτες βραδινές ώρες. Κάπου στην Τρίπολη θα είναι. One voice. Το κατάφερε και αυτό ο Γεωργιάδης. Πληρώνουν από την τσέπη τους τα ανταλλακτικά. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην One Voice για την κατάσταση των ασθενοφόρων.

Και ο Τραμπ γιορτάζει τα 80 του γενέθλια. Ο Αμερικανός πρόεδρος με φωτογραφία εδώ. Η πρώτη κυρία, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του UFC. Το UFC είναι το πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία σχέση με το WWF, το wrestling. Και άλλοι καλεσμένοι ποζάνουν χαμογελαστοί και διάθετοι μετά το UFC Freedom 250 στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε χτες Δευτέρα στην Ουάσιγκτον. Όπως ήταν αναμενόμενο, το τερμάτισε πάλι στο Kids ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά προσέξτε, αυτά αρέσουν στο λαό. Σε ένα κομμάτι του λαού των ΗΠΑ, εντάξει, όχι σε όλους, σε ένα κομμάτι. Αυτά αρέσουν. Φανταστείτε, το αντίστοιχο θα ήταν να γιορτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα γενέθλιά του στο Μέγαρο Μαξίμου απ' έξω και να έχει καλέσει να τραγουδήσει κάποιος από αυτούς της λαϊκοπόπ κουλτούρας κτλ. Ή να είχε διοργανώσει την παρουσίαση ενός κομματιού από το Survivor, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια αντιστοιχία, ο λίγο τι αφαίρετη, αλλά αντίστοιχο επίπεδο.

Πάμε στην απογευματινή. Κρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη για τη Συμφωνία ΗΠΑ. Ιράν, βέβαια, ο λόγος. Ειρήνη με 4 αστερίσκους. Κανένα θαυμαστικό από ό,τι βλέπουμε. Τα θολά σημεία της συμφωνίας, τα στενά του Ορμούζ, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Και σύμφωνα με την εφημερίδα, θα έχουμε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα κρατήσει έως το φθινόπωρο. Στις φλόγες η λαύρα των σπηλαίων στο Κίεβο. Οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία. Χτισμένη τον 11ο αιώνα, είχε ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO.

Ελεύθερη ώρα. Αν οι γκέι είναι υπερήφανοι, τότε οι straight και οι οικογενειάρχες πρέπει να ντρέπονται. Ενίοτε πρέπει να ντρέπονται, ναι. Οι straight και οι οικογενειάρχες. Και οι γκέι βέβαια, κάποιοι. Όλοι πρέπει να ντρέπονται κάποτε. Δεν πρέπει. Τι θέλετε τώρα να γίνει, pride για τους straight και τους οικογενειάρχες? Πώς θα το πούμε, pride νοικοκυρέων? Δεν ξέρω. Η ωραία Ελένη σε μαύρη έκδοση χρηματοδότησαν την Οδύσσια του Νόλαν και όχι τον Σμαραγδί. Και πολύ καλά έκαναν και χρηματοδότησαν την Οδύσσια του Νόλαν και όχι τον Σμαραγδί. Πάλι καλά. Κάποιος φαίνεται έχει γούστο στις επιτροπές αυτές. Η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Εδώ πάλι λάθος κάνετε. Η δικαιοσύνη έπρεπε να είναι τυφλή. Η μυστηριώδης Ιξός στα χνάρια του Μωυσή, η καταχθόνη Κρόνη και ο πόλεμος με το συμπαντικό ελληνισμό. Για να καταλάβετε τώρα γιατί, τι μιλάμε εδώ, γιατί τι συζητάμε εδώ. Τι θολούρα υπάρχει. Η σύγκρουση ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν ως ιστορική συνέχεια άτων μυστηριωδών Ιξών. Και Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής, όπα, αξιωματικός του στρατού, ορκίστηκες εισαγωγικά στο Δία. Η ορκωμοσία παρουσία ιερέα φανερώνει μια ανησυχητική, ιερέα εισαγωγικά, ανησυχητική τάση εισόδου θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και νεοπαγανιστικών τελετών στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων την ώρα που ο Ισλαμιστής εχθρός καραδοκεί στο Αιγαίο και απειλείται η εθνική μας κυριαρχία. Μην αγχώνεστε, βρε παλικάρια εκεί στην ελεύθερη ώρα. Και οι παγανιστές που πιστεύουν στο δωδεκάθεο, κατά των Ισλαμιστών είναι. Και πάμε και στην αυθεμπορική να σοβαρευτούμε λίγο. Όλο σχεδόν το πρωτοσέλιδο αφιερωμένο στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ευνόητους λόγους γιατί τις συνέπειες που θα έχει στην οικονομία. Πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ανοιχτή από σήμερα μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα παραμείνει η πλατφόρμα καταχώρησης των κινητών τηλεφώνων, προκειμένου όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να λάβουν SMS με τα αποτελέσματά τους. Σε εξέλιξη έως τις 3 το απόγευμα βρίσκεται διακοπή υδροδότησης στην οδό Παπαρηγοπούλου στην Τρίπολη λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης. Παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλληνας Ράπτη, η ημερίδα για τη μισθολογική διαφάνεια στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στην Τρίπολη, σήμερα στις 5 το απόγευμα. Σε ισχύ θα τεθούν διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Τρίπολης το Σάββατο 27 Ιουνίου λόγω διεξαγωγής των δύο ειδικών διαδρομών του ECO Acropolis Rally 2026. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων στο ΚΔΑΗ Τρίπολης ζητά το Σωματείο Εργαζομένων Νομού Αρκαδίας. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με την Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται διακοπή υδροδότησης στα κάτω βέρβαινα Βόρειας Κοινουρίας λόγω σοβαρής βλάβης στο εξωτερικό δίκτυο πλήρωσης της κεντρικής δεξαμενής ίδρευσης.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Παναγιώτης Πομόνης ετοιμάζεται για το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς θα αποτελέσει τον νέο προπονητή τερματοφυλάκων του Αστέρα Άκτορ. Μέσα στην ημέρα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
9: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο έξω από την περιοχή, δεν θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο μες στην περιοχή. Το μαρκάρουν δύο, διώχνει το κάνει λανθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρι, μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μοριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλο.
1: Αστέρα μου. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές. Δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος ρυθμίση ήχων. Να έρθουμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Καταρχάς να πάμε στη Σπάρτη και στην περιφέρεια κοινότητα Λακωνίας. Να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα σύμφωνα με το λακωνικό τύπο βέβαια. Αναταράξεις για εκμετάλλευση του αεροδρομίου Σπάρτης. Στα χαρακόμματα εισαγωγικά μπαίνουν σε αναταράξεις, στα χαρακόμματα. Το Δημοτικό Συμβούλιο με φόντο την εξαγορά εταιρείας των επενδυτών. Σκοπιμότητα και ερήμην υπεραξία βλέπει η αντιπολίτευση ζητώντας επικαιροποίηση. Παράταση έως 22 Ιουνίου για καθαρισμό και δήλωση οικοπαίδων. Αυστηρή έλεγχη μετά τη λήξη της παράτασης. Ναι. Και βέβαια, εχθές είχαμε σεισμό 5,1 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Μεθόνης, αισθητός και στη Λακωνία, αισθητός και στην Τρίπολη. Πάμε στην ελευθερία της Καλαμάτας. Αντίδραση του Δήμου Ιχαλίας για την αδειοδότηση. Επίθεση στην περιφέρεια για τη μονάδα βιοαερίου. Την έντονη αντίδραση και την επίθεση της Δημοτικής Αρχής Ιχαλίας κατά της Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου προκαλεί αποκάλυψη ότι για την εγκατάσταση της μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά έχει εκδοθεί βεβαίωση χωροθέτησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την οποία έχει υπογράψει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Τάσος Αδαμόπουλος. Ο αντιπεριφερειάρχης στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετήθηκε κατά της εγκατάστασης και ορίστηκε στην Επιτροπή Αγώνα που συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίαση. Έτσι κάνουν αγαπητοί ακροατές, ναι έτσι είναι. Λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Αδαμόπουλος την βεβαίωση χωροθέτησης, αλλά είναι και στην Επιτροπή Αγώνα κατά της χωροθέτησης, κατά της κατασκευής, κατά της δημιουργίας της μονάδας. Έτσι είναι αυτά. Και προσέξτε, κατά μια περίεργη συνθήκη που υφίσταται στην αυτοδίκηση εδώ και χρόνια, χάρη και στις νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβερνήσεως, δεν είναι καθόλου αντιφατικό αυτό που έχει κάνει ο κ. Αδαμόπουλος. Καθόλου. Γιατί δεν είναι. Εντάξει, η περιφέρεια πρέπει να εκδώσει τη βεβαίωση χωροθέτησης. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Εφόσον το Υπουργείο έχει εκδώσει, έχει αποφασίσει ότι πρέπει να δημιουργηθεί μονάδα ή ότι μπορεί να δημιουργηθεί μονάδα, η περιφέρεια δεν έχει καμιά αρμοδιότητα να πει όχι. Μπορεί να δηλώσει ότι δεν είναι στην ευαρέσκειά της, ας πούμε. Δεν συμφωνεί κτλ. Αλλά δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα η περιφέρεια. Και τις βεβαιώσεις, επαναλαμβάνω, πρέπει να τις εκδώσει. Δεν μπορεί να, θα μπορούσε να καθυστερήσει λίγο, αλλά μπορεί και να έχει ήδη καθυστερήσει. Και δεν είναι αντιφατικό να αντιτίθεται ο πρόεδρος μιας επιτροπής στη δημιουργία κάποιας δομής, ενώ την ίδια στιγμή έχει υπογράψει τη βεβαίωση χωροθέτησης. Το ίδιο θέμα και στο Θάρρος Μεσσηνίας, καταγγελία για διγλωσία και εμπεγμό πολιτών. Βαριές κατηγορίες Ιχαλίας κατά περιφέρειας για τη μονάδα βιοαερίου.

Καλό θα ήταν να ενημερωθείτε κάποια στιγμή, αγαπητοί πολίτες, σε όποια περιφερειακή ενότητα της Πελοποννήσου και αν ανήκετε, ότι ποιες είναι οι αρμοδιότητες πλέον των Δήμων και των Περιφερειών και πόσες από τις αρμοδιότητες της αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, έτσι, όχι τις γνωμοδοτικές. Γνωμοδοτικές έχουμε όλοι αρμοδιότητες, μπορούμε όλοι να πούμε τη γνώμη μας. Αλλά κάτι τέτοιο, αυτή την ισχύ έχουν και οι γνωμοδοτήσεις των Περιφερειακών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών. Καλό θα ήταν λοιπόν να ενημερωθείτε για το τι μπορεί να αποφασίσει η αυτοδίκηση και τι δεν μπορεί να αποφασίσει η αυτοδίκηση. Τα περισσότερα τα αποφασίζει το κεντρικό κράτος. Άλλωστε αυτό σημαίνει Ελλάδα 2.0, άλλο αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος και έχετε δει πόσες επιτυχίες έχει καταφέρει στη χώρα. Πάμε και στον πρωινό Μοριά, η μερίσια εφημερίδα της Αρκαδίας για να ερχόμαστε στα ενδότερα. Επιμένει το Πασόκ να ζητά εξηγήσεις για τις παρακολουθήσεις. Οι φήμες διαλύονται στο φως.

αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς είναι το ενδεχόμενο να παρεμποδιστεί η κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας των κυρίων Ντίλιαν και Δημητριάδη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ειδικά ο κύριος Δημητριάδης, τι πρόβλημα έχει. Γιατί δεν πάει να αποδειχθεί ότι δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος, ότι είναι αθώος, ότι έκανε τη δουλειά του, ότι είναι σύνομα όλα όσα έκανε, να τελειώνουμε. Γιατί η κυβέρνηση φοβάται κάτι τέτοιο, και τον κύριο Ντίλιαν βέβαια. Γιατί φοβάται. Γιατί δεν τους επιτρέπει να πάνε, όχι δεν τους επιτρέπει, γιατί δεν τρέχει κιόλας, γιατί δεν βιάζεται να πάνε να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που έτσι κι αλλιώς έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση, όπως προβλέπετε, για να τελειώνει αυτό το πράγμα. Να πέσει φως, να αποδειχθεί αλήθεια και να αποδειχθεί ότι όλα αυτά είναι σκευωρίες κατά της κυβέρνησης, αντιπολιτευτικές. Γιατί δεν το επισπεύδει κιόλας η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Παράλογο δεν είναι να προστατεύονται κάποιοι ή να παρεμποδίζεται η κλίση τους. Γιατί λέει ρίχνουμε νερό στο μήλο της τοξικότητας. Σοβαρά μιλάτε. Ένας τρόπος υπάρχει για να διαλυθούν όλα τα σύννεφα. Να καταθέσουν οι άνθρωποι, έστω και με υπόμνημα όπως προβλέπετε, και να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση, αν θα τελειώσουμε βέβαια. Και άνοιξε η πλατφόρμα για την ανακαίνιση κατοικίας, αν σας απασχολεί, αν έχετε τις προϋποθέσεις για να πάρετε τα χρήματα να ανακαινήσετε και καλά την κατοικία σας. Αν έχετε και κατοικία βέβαια δικιά σας,

Ερχόμαστε στο arkadia938.gr. Λοιπόν, να δούμε τι προτάσετε εδώ από τους συναδέλφους σχετικά με την επικαιρότητα στην περιοχή μας. Κάτι όμως πρώτα που αφορά όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Ενημέρωση των αποτελεσμάτων μέσω SMS, όπως έγινε και πέρσι. Διακοπή υδροδότησης στην οδό Παπαρηγοπούλου λόγω βλάβης στην Τρίπολη. Διακοπή κυκλοφορία στο Δήμο Τρίπολης, όχι τώρα, το μεθ' επόμενο Σαββατοκύριακο, το μεθ' επόμενο Σάββατο βασικά, 27 Ιουνίου, λόγω του Eco Acropolis Rally 2026 που επανέρχεται στην Αρκαδία μετά από 40 χρόνια, παρακαλώ. Περιφέρεια και Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Βόρειας Κοινουρίας σε διάλογο για έργα και παρεμβάσεις. Ωραία, καλό είναι να υπάρχει διάλογος, έτσι να ενισχύεται το αίσθημα της δημοκρατίας. Τη Δευτέρα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρευρεθούμε σε δύο συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Πελοποννήσου, μία τακτική και μία ειδική λογοδοσίας, όπως λέγεται. Από τις 4 θα ξεκινήσουν οι αγαπητοί σύμβουλοι και ο Σοπάρη.

Και θερινό σινεμά στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό της Τρίπολης, όπως έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια και φέτος για 5η φορά, αυτή την 5η 25 Ιουνίου, την μεθεπόμενη 5η δηλαδή, θα παρουσιαστεί η ταινία «Κυνήγι» του Χρήστου Πιθαρά, όπως σας είχαμε πει. Σύγχρονο ψυχολογικό δράμα με κοινωνικές προεκτάσεις οικονομιδικής φύσεως, θα μπορούσαμε να πούμε. Πρωταγωνιστές μάλιστα είναι ερασιτέχνης ηθοποιός, παρακαλώ. Λοιπόν, 5η 25 Ιουνίου, 9 το βράδυ, με ελεύθερη φυσικά είσοδο. Και έρχονται αναδρομικοί φορολογικοί έλεγχοι από την ΑΔΕ για μισθωτούς και συνταξιούχους, γιατί ως γνωστό αυτοί έχουν κατακλέψει το κράτος.

Λοιπόν, νέα, έχουμε νέες δηλώσεις του Donald Trump σχετικά βέβαια με το Ιράν, έτσι. Αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά θα βιώσει την απόλυτη κόλαση. Ο Νετανιάχου να γίνει πιο υπεύθυνος. Το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία για μένα είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και η συμφωνία το ξεκαθαρίζει ρητά, δήλωσε. Μα και το Ιράν είχε πει ότι δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα τώρα, κανένας δεν ξέρει. Βασικά ξέρουμε γιατί έγινε. Το Ισραήλ, για να το πούμε πεζοδρομιακά ή πολύ λαϊκά, έπιασε κότσο την ΗΠΑ, αλλά εντάξει. Τι συγκρίνουμε τώρα.

Λοιπόν, και σύμφωνα με μια ανακοίνωση που είχαμε πριν από λίγο από το Δήμο Τρίπολης, την Πέμπτη, όπως είχαμε προαναγγείλει, 18 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ, στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο Τρίπολης, ο καθηγητής στην Ανωτά της Σχολής Καλών Τεχνών, ο κ. Μάρκος Γεωργιλάκης, θα παρουσιάσει τα σχετικά με την επέμβαση στον Αδριάντα του Θεοδωρου Κολοκοτρώνη. Τι, γιατί, πώς πραγματοποιήθηκε. Η παρουσία μας στην εκδήλωση, λέει ο Δήμος Τρίπολης, αποτελεί απόδειξη του ενδιαφέροντος και της τιμής που αποδίδουμε στο σημαντικό και πάντως εμβληματικό μνημείο της πόλης μας. Ναι, προφανώς, αν και περισσότεροι θα είναι φυσικά στα αποκαλυπτήρια, η εκδήλωση αυτή που έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σίγουρα, είναι και λίγο εξειδικευμένη. Και πάμε στη δίκη για την διαρροή των emails, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί γίνονται και κάποιες δίκες στην Ελλάδα, άλλες έχουν βαλτώσει, άλλες καταλήγουν κάποια στιγμή στην αγόρευση της εισαγγελέως ή του εισαγγελέα και μετά και στην ποινή. Λοιπόν, η εισαγγελέα στη δίκη για τη διαρροή των emails που έγινε πριν από τις ευρωεκλογές τις τελευταίες ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη τόσο η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου όσο και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και προσωπικών δεδομένων για το email gate εν ώψη των ευρωεκλογών του 2024. Ο κύριος Σταυριανουδάκης, αν δεν τον ξέρετε ποιος είναι, ήταν κάποιος ο οποίος έγινε διάσημος εισαγωγικά ή έγινε viral γιατί σε ένα βίντεο που είχε κάνει προεκλογικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όχι τώρα, πιο παλιά, τον χειροκροτούσε με πολύ μεγάλη ένταση και ζέση. Καταπέλτης λοιπόν, όπως λέμε, σε βάρο, το κλισέ, σε βάρον της πρώην Ευρωβουλευτής.

συγκατηγορούμενών τους για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου. Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν, ανέφερε η εισαγγελέας, υποστηρίζοντας ότι στην περίπτωσή τους πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη στοιχειοθέτηση και των δύο αδικημάτων. Αντίθετα, για τον τότε γραμματέα απόδημου ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Θεοδωρόπουλο, και τον τότε οργανωτικό γραμματέα αυτοδιοίκησης και διαχείρισης κρίσεων του κόμματος, εδώ γελάμε, Μένιο, για τον τίτλο, Μένιο Κορομιλά, πρότεινε την απαλλαγή από την κατηγορία της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου, όχι όμως και από εκείνη της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Όπως σημείωσε η εισαγγελέας πάντα, οι δύο τελευταίοι φαίνεται να είχαν περιορισμένο ρόλο στη διακίνηση του αρχείου, χωρίς να αποδεικνύεται ότι γνώριζαν την τελική αξιοποίησή του, δηλαδή για ποιο λόγο έγινε αυτή η διαρροή. Θεωρώ ότι λειτουργήσαν ως ταχυδρόμοι, είπε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της, επισημένοντας παράλληλα ότι δεν προκύπτει σκοπός πρόκλησης βλάβη σε τρίτους. Κατά την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας της νομικού χαρακτήρα, νομικής φύσεως αν προτιμάτε, η εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, υπογραμμίζοντας ότι αυτά συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα κάθε πολίτη να αποφασίζει ποια στοιχεία της προσωπικής του ζωής επιθυμεί να γνωστοποιεί. Άμα θέλει να τα γνωστοποιεί, μπορεί να γνωστοποιεί ό,τι θέλει. Αν θέλει όμως να τα γνωστοποιεί. Θα δώσω στοιχεία του εαυτού μου όταν εγώ θέλω να τα δώσω και όχι επειδή κάποιος τα απέκτησε χωρίς την άδειά μου, τόνισε, διευκρινίζοντας ότι τα email και η τηλεφωνική αριθμή αποτελούν προσωπικά δεδομένα που προστατεύονται από την νομοθεσία, προφανώς. Επιπλέον, εξήγησε ότι οι εκλογικοί κατάλογοι χωρίς στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να χορηγηθούν σε υποψηφίους ύστερα από αίτηση. Όμως η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στα υπόλοιπα ευαίσθητα στοιχεία είναι αυστηρά περιορισμένη και αφορά συγκεκριμένους υπηρεσιακούς παράγοντες. Σύμφωνα με την περιγραφή της, το επίμαχο αρχείο διέρευσε το 2023 και μέσω διαδοχικών διαβιβάσεων έφτασε σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη συνέχεια αποτέλεσε αντικείμενο αιτήματος από την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε και στην αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε περίπου 25.000 αποδέκτες την 1η Μαρτίου του 2024, σημειώνοντας ότι οι μάρτυρες που εξετάστηκαν στο δικαστήριο κατέθεσαν πως δεν ήταν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και συνεπώς δεν είχαν δώσει τα στοιχεία τους στο κόμμα. Βέβαια, μπροστά στα άλλα που έχουν έκτοτε βγει, έχουν βγει στη φόρα, αν προτιμάτε έτσι να το πούμε λαϊκά, ή και τα πριν από αυτά, από αυτή την υπόθεση, Τέμπη κλπ, αυτά εδώ είναι ψηλά γράμματα, πραγματικά. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό το θέμα.

0: Παρέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
2: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
1: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
3: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
1: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζει στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές για 20 περίπου λεπτά ακόμα. Θα ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938 ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και μην ξεχνάτε, μας ακολουθεί, μας διαδέχεται αν θέλετε. Το Arcadia Sports Show με τη Μένια Λίκη και το Χριστοκαρνέζη, και εκεί θα ακούσετε όλα για το περί Μουντιάλ βέβαια που εκτελήσεται στα γήπεδα του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού, ή του Μεξικού μάλλον, καλύτερα του Μεξικού, γιατί ακούσαμε και κάτι ωραία, μάλλον διαβάσαμε για κάτι ωραίες περιγραφές, τέλος πάντων. Εχθές ή μάλλον σήμερα τα ξημερώματα ξεκίνησε την προσπάθειά της η εθνική ομάδα του Ιράν, η οποία εντάξει έφερε ισοπαλία με τη Νέα Ζηλανδία 2-2. Αυτό είναι το τελευταίο που απασχολεί. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα ευτράπελα με το Ιράν όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ή μάλλον με πρόσχημα, με αφορμή το ποδόσφαιρο. Καταρχάς, υπάρχει μια διαδικασία στη δικαιοσύνη των ΗΠΑ σχετικά με τη σημαία που φοράνε οι παίχτες στις εμφανίσεις τους. Ένας παίχτης του Ιράν χτες φωτογραφήθηκε ή αν θέλετε συνελήφθη σε εισαγωγικά να πανηγυρίζει σχηματίζοντας όπλο, το οποίο απαγορεύεται βέβαια. Πικρήν εμπειρία από αυτό έχουν παίχτες του NBA, του Πρωταθλήματος Μπάσκετ των ΗΠΑ. Επίσης, ένας οπαδός του Ιράν εμφανίστηκε να κουνάει σημαία του Σάχη, λέγοντας πως η ομάδα αυτή δεν εκπροσωπεί το λαό του Ιράν. Δηλαδή ότι ο λαός του Ιράν είναι υπέρ του Σάχη. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέση με την πολιτική, για να μην πούμε ότι είναι μόνο πολιτική και το ποδόσφαιρο, εκτός από αυτό που κάνουν οι αθλητές βέβαια που αγωνίζονται. Όλα τα άλλα είναι πολιτική. Ακόμα και το περίφημο cooling break. Αυτό το hydration break, δηλαδή ένα διάλειμμα, τώρα το είδαμε κι εμείς, δεν το ξέραμε, διαβάζοντας τις αντιδράσεις παραγόντων ή πρωταγωνιστών του ποδοσφαίρου. Υποτίθεται λοιπόν ότι στο μέσο του πρώτου και του δευτέρου μηχρόνου αντίστοιχα γίνεται ένα διάλειμμα 2 λεπτών, 3, δεν ξέρω, όπου οι παίχτες ενυδατώνονται, πίνουν νερό δηλαδή. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει οι αντιδράσεις απέναντι σε αυτό. Ο διάσημος ας πούμε προπονητής Jürgen Klopp τα έκραξε τα cooling breaks, αναφέροντας ουσιαστικά ότι εξυπηρετούνται οι διαφημιστές από αυτά και όχι οι παίχτες. Έτσι, δεν γίνονται για τους παίχτες, γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται για τους παίχτες, αλλά για να μπαίνουν περισσότερες διαφημίσεις. Είναι το ίδιο όπως γινόταν παλιά, θα θυμάστε, στην ελληνική ιδιωτική τηλεόραση, που βρίσκανε διάφορες προφάσεις για να πετάνε διαφημίσεις εντός ενός προγράμματος, ενώ αυτό και καλά απαγορευόταν. Ενώ ο ηγέτης, κεντρικός αμυντικός της εθνικής ομάδας, τον Οράνιε, Ολλανδία δηλαδή είναι αυτή, ο Φαν Ντάικ, είπε ότι είναι λίγο βαρετό για τους ουδέτερους θεατές, δηλαδή αυτούς που βλέπουν έναν αγώνα χωρίς να υποστηρίζουν κάποια ομάδα. Ο Φαν Ντάικ συγκεκριμένα, Φίρλιχ Φαν Ντάικ, αν σας ενδιαφέρει πως το λένε το μικρό του, τα διαλύματα ενυδάτωσης είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, είπε. Κάθε φορά που διακόπτεται το παιχνίδι για να περάσουμε σε διαφημίσεις είναι κάπως... δεν είναι κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι ούτε για τους ουδέτερους τηλεθεατές είναι ιδανικό. Βέβαια, είπε επίσης ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ότι αν κάνει πραγματικά πολύ ζέστη, τότε προφανώς είναι καλό να υπάρχουν αυτά τα διαλύματα. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Κατέληξε βέβαια, αν γινόταν κάτι τέτοιο πάλι θα είχαμε γκρίνια. Και εν προκειμένου, για να είμαστε και να μεταφέρουμε όλη την εικόνα όπως είναι, η Ολλανδία θίχθηκε από ένα τέτοιο cooling break ή hydration break, πώς θέλετε πείτε το, γιατί έχασε το momentum που λέμε, δηλαδή ενώ ήταν επιθετική και είχε προηγηθεί απέναντι στην Ιαπωνία στο παιχνίδι της, στο πρώτο της παιχνίδι στο Μουντιάλ του 2026,
και εκεί θα μπορούσε να πιέσει και λίγο παραπάνω. Ήρθε το cooling break και έχασαν το ρυθμό τους και οι δύο ομάδες, αλλά κυρίως οι Ολλανδοί. Εντάξει, είναι λίγο παράξενο, φαντάζομαι, για τους παραδοσιακούς θειασότητες του αθλήματος αυτό το πράγμα, σαν time out δηλαδή, σαν στο μπάσκετ που υπάρχουν time out. Τώρα και επαναλαμβάνουμε ότι δεν γίνεται για το καλό των ποδοσφαιριστών, μην τρελαθούμε, αυτό είναι δεύτερος, τρίτος λόγος, τέταρτος. Το βασικό είναι να παιχτούν περισσότερες διαφημίσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, οικονομικό είναι το θέμα.

Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχουμε εξέλιξη στη δίκη των Ντεμπόν, γιατί γίνεται και αυτό. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δεν θα το μαθαίνετε, φαντάζομαι, δεν θα ασχολείται και κανένας πλέον. Λοιπόν, γίνεται δίκη για τα Τέμπη. Ακόμα δεν έχει μπει στην ίδια τη διαδικασία, την ουσιαστική διαδικασία. Ακόμα είναι στην φάση των τυπικών διαδικασιών. Δηλαδή, ποιοι θα μπορούν να παρασταθούν και ποιοι όχι. Δεκτή η παράσταση του δημοσίου, αποβάλλονται δικηγορικοί σύλλογοι και το Σωματείο Μηχανοδηγών. Αντίθετη άποψη από την εισαγγελική πρόταση είχε η έδρα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Λοιπόν, όπως λένε τα ρεπορτάζ εδώ των συναδέλφων, δεκτή έγινε η δήλωση παράσταση του ελληνικού δημοσίου όπως και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ απορρίφθηκαν οι παραστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, αυτή είναι η Σωματείου Μηχανοδηγών, και των δικηγορικών συλλόγων. Η εισαγγελέας είχε προτείνει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου, η έδρα αποφάσισε την αποδοχή της παράστασης του ελληνικού δημοσίου. Μετά τις αποφάσεις, οι παριστάμενοι για δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεπερνούν τους 150 και κατά κύριο λόγο βέβαια είναι συγγενείς θυμάτων και επιζώντες, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό και θεμητό. Το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει στη συνέχεια σήμερα αιτήματα που είχαν καταθέσει συνήγοροι υποστήριξη της κατηγορίας σχετικά με την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης, όπως και την αυτόπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, οι οποίοι δεν εμφανίζονται, παρά ελάχιστοι. Η δέκατη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη βρίσκεται σε εξέλιξη. Η δέκατη δικάσιμος, ακόμα δεν έχουν περάσει στην ίδια την οκραματική διαδικασία. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά θα πάει η βαλίτσα, σε εισαγωγικά. Βέβαια, αυτό δεν ευνοεί επικοινωνιακώς την παρούσα κατάσταση, θα λέγαμε. Το status quo δηλαδή.

Λοιπόν, καθώς φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και καθώς έχουμε τις επόμενες μέρες να περιμένουμε διάφορα εντός των τυχών, δηλαδή στην Τρίπολη, να πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό.

γιατί δεν μπήκαν αφίσες του Athens Pride που έγινε την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα, βέβαια, προφανώς, στο μετρό της Αθήνας. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση της όποιας έντασης, που πυροδότησε η καταγγελία του Athens Pride, των διοργανωτών δηλαδή, ότι η Στασή δεν ενέκρινε φέτος τη διαφημιστική προβολή της διοργάνωσης στους σταθμούς του μετρό της Αθήνας για πρώτη φορά έπειτα από περίπου μία δεκαετία, με στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζουν δημόσια την απόφαση της συγκοινωνιακής εταιρείας και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους, κάνοντας λόγο για αποκλεισμό και επιστοχώρηση σε ζητήματα ορατότητας και δικαιωμάτων. Ο κύριος Κυρανάκης, ερωτηθής σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, αμφισβήτησε το κατά πόσο η προβολή τέτοιων δράσεων συνιστά υποχρέωση του δημοσίου φορέα. Είναι κάτι υποχρεωτικό, είπε, σημειώντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Στασή και θέτω τα ζήτημα για το αν ένα κοινωνικό event, όπως το χαρακτήρισε, πρέπει να προβάλλεται κατά ανάγκη σε δημόσιους χώρους μεταφορών. Αν ένα κοινωνικό event πρέπει να προβάλλεται. Στο μετρό της Αθήνας προβλήθηκε το Πάσχα στην Τρίπολη, το οποίο είναι ένα κοινωνικό event, εκτός αν επειδή είναι εθνοπατριωτικό event, κατά κάποιο τρόπο, δεν πειράζει αυτό, πειράζει το Athens Pride. Λοιπόν, αφήστε τα, κύριε Κυρανάκη, τώρα αφήστε, γιατί εντάξει, δεν είσαστε, δεν τρώνε όλοι κουτόχορτο. Σίγουρα τα αρνιά, βέβαια, στο Πάσχα της Τρίπολης, που ήταν εκεί, και αυτά ελπίζουμε τουλάχιστον να ήταν υγιή. Αυτό που είπε λοιπόν ο πλέον νέος Γενικός Γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, τέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, είναι ακριβώς αυτό που είπε, quote, το λέμε δηλαδή όπως ακριβώς το διατύπωσε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κρίνει η Στασή, αλλά για ποιο λόγο είναι υποχρεωτικό? Πρέπει ντε και καλά να μπουν αφίσες στο μετρό της Αθήνας? Εμένα με ενοχλεί πολύ ότι είναι υποχρεωτικό, πως για κάποιο κοινωνικό event, όπως και κάποια ακόμη, να κατηγορούμε την εταιρεία του μετρό ότι πρέπει να βάλει, να προβάλλει και να διαφημίσει μια τέτοια ενέργεια. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το τερμάτισε, το είπε ακόμα πιο ωραία. Υπερασπίστηκε την επιλογή αυτή επικαλούμενος οικονομικές παραμέτρους, υποστηρίζοντας ότι η δωρεάν παραχώρηση χώρου θα συνεπαγόταν έμεσο κόστος για τον οργανισμό, δεν θα είχαν διαφημίσεις δηλαδή. Προτιμάται η εμπορική αξιοποίηση των διαφημιστικών επιφανειών ώστε να ενισχύονται τα έσοδα των αστικών συγκοινωνιών. It is not... Τώρα ουσιαστικά περιόνου σκιάς η συζήτηση. Η αλήθεια πάντως είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ίσως, δεν είχαμε και τόσο μεγάλη υποστήριξη δημόσια, ή ναι, στη δημόσια σφαίρα, για το συγκεκριμένο κοινωνικό event, όπως το είπε ο κύριος Κυρανάκης, πέρα από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, τον κύριο Κασελάκη και κάποιους άλλους πολιτικούς, ακόμα και πολιτικοί του λεγόμενου προοδευτικού τόξου δεν θέλησαν να φανεί επισήμως, αν θέλετε, η υποστήριξή τους προς το event, διότι έχουμε προεκλογική περίοδο και δεν θα θέλανε προφανώς να τσιγκλίσουν, σε εισαγωγικά, τα συντηρητικά αντανακλαστικά των της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων μικροαστών, των Ελλήνων οικοκυρέων. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι και το ίδιο το Pride έχει γίνει κάτι με πολλά συντηρητικά στοιχεία. Πολύ φοβούμαστε

Αυτά από εμάς για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Τελευταίες δύο ώρες μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία Νέα 38. Εσείς απ' έξω. Και φυσικά ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Παραμείνετε εδώ σε λίγο Arcadia Sports Show με τη Μένια Λίκη του Χριστοκαρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Ανοιχτή από σήμερα μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα παραμείνει η πλατφόρμα καταχώρησης των κινητών τηλεφώνων προκειμένου όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να λάβουν SMS με τα αποτελέσματά τους. Σε εξέλιξη έως τις 3 το απόγευμα βρίσκεται διακοπή υδροδότησης στην οδό Παπαρηγοπούλου στην Τρίπολη λόγω βλάβης στο δίκτυο ίδρευσης. Παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλληνας Ράπτη, η ημερίδα για τη μισθολογική διαφάνεια στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στην Τρίπολη, σήμερα στις 5 το απόγευμα. Σε ισχύ θα τεθούν διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Τρίπολης το Σάββατο 27 Ιουνίου λόγω διεξαγωγής των δύο ειδικών διαδρομών του ECO Acropolis Rally 2026. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων στο ΚΔΑΗ Τρίπολης ζητά το Σωματείο Εργαζομένων Νομού Αρκαδίας. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με την Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται διακοπή υδροδότησης στα κάτω βέρβαινα Βόρειας Κοινουρίας λόγω σοβαρής βλάβης στο εξωτερικό δίκτυο πλήρωσης της κεντρικής δεξαμενής ίδρευσης.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Παναγιώτης Πομόνης ετοιμάζεται για το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς θα αποτελέσει τον νέο προπονητή τερματοφυλάκων του Αστέρα Άκτορ. Μέσα στην ημέρα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
12: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
13: Έλες ψητώ με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω.
14: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω.
12: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
12: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
11: Δεν πεινάω.
12: Έλα, βρε, για μένα, για τον πατέρα.
11: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
15: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 10 13 και 22 10 14.
16: Έφτασε!
17: People have repower.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μία προσφορά της stoihiman.gr. Μένια Λιλή στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, είμαστε κοντά σας λίγο μετά τις 2, θα είμαστε μέχρι και τις 3 για την αθλητική σας ενημέρωση όπως πάντα. Σήμερα το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει πολλά και διάφορα νέα από τον Aster Actor φυσικά, που έχει ξεκινήσει ήδη να σχεδιάζει την ομάδα τόσο σε θέμα roster όσο και σε θέμα διοικητικό και θέσεων στην διοίκηση της PAI Aster Actor. Έχουμε λοιπόν και εδώ πολλά να σας πούμε σήμερα. Έχουμε νέα φυσικά από τα Μουντιάλ και είμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, αλλά μην ξεχνάτε είμαστε σε ρυθμούς και Eco Rally Ακρόπολης που πλησιάζουν οι μέρες. 9 μέρες λοιπόν μένουν για να δοθεί η εκκίνηση στο Eco Rally Ακρόπολης. Μην ξεχνάτε φέτος επιστρέφει και στην Πελοπόννησο και στην Αρκαδία συγκεκριμένα. Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα περάσει και από εδώ το Eco Rally Ακρόπολης για να μας μοιράσει στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη, σκόνη, γιατί το Eco Rally Ακρόπολης πάντα έχει και αυτό, και φυσικά όμορφες στιγμές για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οπότε καταλαβαίνετε, μέχρι και τις 3 έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε εδώ στον ραδιοφωνικό αέρα του Αρκαδία 938. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φυσικά μην ξεχνάτε μαζί μας και η στοίχημαν.gr που είναι και υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Εδώ τα νέα του Αστέρα Άκτορ. Μέσα στη μέρα λοιπόν αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Αστέρα Άκτορ για την επιστροφή του Χερόνιμο Μπαράλες, ο οποίος αναμένεται σήμερα λοιπόν να ανακοινωθεί σε ένα deal με έντονο συμβολισμό για την ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ. Μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της αρκαδικής ομάδας είναι πολύ κοντά λοιπόν ο Χερόνιμο Μπαράλες, τον αναλάβει καθήκοντα team manager, επιστρέφοντας και πάλι στην πόλη μας και στην ομάδα από ένα νέο πόστο εκτός των αγωνιστικών γραμμών που τον έχουμε συνηθίσει. Η συμφωνία θεωρείται ολοκληρωμένη. Το μόνο που μένει από πλευράς Αστέρα είναι να γίνει η επίσημη ανακοίνωση. Ο Μπαράλες έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου. Είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές και πιο αγαπητές μορφές που πέρασαν και φόρεσαν τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ. Η παρουσία του λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης έχει συνδεθεί με τις σημαντικότερες στιγμές της ομάδας της πόλης μας και όπως καταλαβαίνετε ο σεβασμός από όλη την Τρίπολη είναι μεγάλος στο πρόσωπο του Χερόνιμο Μπαράλες. Νομίζω ότι και σαν center forward τον βάζαμε τον Χερόνιμο τη δεδομένη στιγμή. Θα ήταν σημαντική και αυτή η θέση του. Παρόλα αυτά η επιστροφή του αυτή τη φορά είναι σε διοικητικό ρόλο όπως είπαμε. Εκτιμάται πως θα βοηθήσει στην λειτουργική οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του Αστέρα αλλά και στη μεταφορά της εμπειρίας και της νοοτροπίας που τον χαρακτήριζαν και ως ποδοσφαιριστή.

Είπαμε, η δεδομένη στιγμή στην ομάδα είναι μία περίοδος που ανανεώνεται τόσο διοικητικά, τόσο και στο ρόστερ, αλλά και στις θέσεις των προπονητών. Έτσι λοιπόν, και σύμφωνα με το arcadiasports.gr, ένας ηλεκτρολόγος μηχανολόγος ετοιμάζεται να αναλάβει τους θερματοφύλακες του Αστέρα. Εσείς που μας ακούτε θα λέτε τι λέει τώρα αυτή για ηλεκτρολόγο, μηχανολόγο. Μιλάμε για τον Παναγιώτη Πομόνη, ο οποίος ετοιμάζεται για το επόμενο σημαντικό βήμα που θα κάνει στην καριέρα του, καθώς θα αποτελέσει τον νέο προπονητή τερματοφυλάκων του Αστέρα Άκτορ, επιβεβαιώνοντας την ανωδική του πορεία και την σταθερή του εξέλιξη στον χώρο του ποδοσφαίρου και ειδικότερα σαν προπονητής τερματοφυλάκων.

Όπως διαβάζουμε και αποκλειστικά στο arcadiasports.gr σχετικά με τον Παναγιώτη Πομόνη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει με εμβληματικές μορφές κάτω από τα δοκάρια. Μεταξύ αυτών είναι και ο αείμνηστος Νίκος Σαραγκάνης. Η ιδιαίτερη λοιπόν επιρροή στην καριέρα του, όπως έχει τονίσει και ο ίδιος, αποτέλεσε ο αείμνηστος Σαραγκάνης, ο οποίος τον καλλιέργησε σε μια φιλοσοφία διαρκούς αυτοαξιολόγησης και απέτησης του μέγιστου από τον εαυτό του, με βασική αρχή ότι στο γήπεδο δεν υπάρχει χώρος για μετριότητα, αλλά μόνο για απόλυτη προσπάθεια.

Ο Παναγιώτης Πομόνης συνέχισε την καριέρα του ως τερματοφύλακας στην Κρήτη, αγωνιζόμενος μέχρι και την Δέλτα Εθνική κατηγορία, ενώ παράλληλα αποτέλεσε και μέλος της Greek Soccer Team, της Εθνικής Ομάδας Μίνι Ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Χάρη στις εντυπωσιακές του εμφανίσεις, ο Δούκας τον κάλεσε να αγωνιστεί και στην ομάδα Futsal, ένα παρεμφερές άθλημα για όσους δεν γνωρίζουν με αυτό που αγωνιζόταν στην Εθνική. Με τον Δούκα κατάφερε να κατακτήσει ένα κύπελο και ένα πρωτάθλημα και λίγο πριν συμμετάσχει στα προκριματικά του Champions League σε ηλικία 30 ετών, δέχθηκε την πρόταση της Juventus στην Ακαδημία των Αθηνών. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησε και η πορεία του ως προπονητής τερματοφυλάκων, όπου σήμερα είναι κάτοχος διπλώματος UEFA A το 2025 με περισσότερα από 10 χρόνια παρουσία στον χώρο. Ο Παναγιώτης Πομόνης ειδικεύεται στην σύγχρονη data-driven προπόνηση και ενσωμάτωση βίντεο ανάλυσης και τακτικής στην καθημερινή του δουλειά. Όπως είπαμε, τα πρώτα του βήματα στην προπονητική ήρθαν από τις ακαδημίες της Juventus στην Αθήνα το 2017 μέχρι και το 2021, όπου δούλεψε με τερματοφύλακες ηλικιών Under 8 και Under 18, εφαρμόζοντας την μεθοδολογία του Ιταλικού Συλλόγου και συμβάλλοντας στην εξέλιξη νεαρών παικτών προς πιο απαιτητικά επίπεδα. Στην συνέχεια ακολούθησε η παρουσία του στην Κηφισιά το 2020 μέχρι το 2024, όπου εκεί είχε διπλό ρόλο ως προπονητής τερματοφυλάκων της πρώτης ομάδας και επικεφαλής ανάπτυξης του τμήματος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η ομάδα πέτυχε 2 ανόδους, το 2021 και 2022-2023, κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super League 2 και παρουσίασε την καλύτερη άμυνα της κατηγορίας με 16 γκολ σε 28 αγώνες. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του Αναγνωστόπουλου, ο οποίος κατέγραψε 19 καθαρές αποκρούσεις. Παράλληλα, ο Παναγιώτης Πομόνης συνεργάστηκε με την προεπιλογή των εθνικών ομάδων της χώρας μας, Under 12 και Under 14.

Στην συνέχεια τη σεζόν 24-25 εργάστηκε στην ΑΕΛ και ακολούθησε μετά η Καλαμάτα, την σεζόν που ολοκληρώθηκε, όπου κατέκτησε εκ νέου πρωτάθλημα και Super Cup με ακόμη καλύτερη αμυντική επίδοση με 12 γκολ παθητικό. Όπως ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Παναγιώτη Πομόνη, είπαμε ότι είναι και ηλεκτρολόγος μηχανικός. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια επιλογή που δείχνει ότι από νωρίς δεν περιόρισε την πορεία του αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο, αλλά επένδυσε και στον εαυτό του σε ένα απαιτητικό ακαδημαϊκό αντικείμενο. Όλα αυτά λοιπόν που αναφέραμε συνθέτουν ένα σύγχρονο προπονητικό προφίλ που συνδυάζει την επιστήμη της μηχανικής, την οποία έχει σπουδάσει, με την ανάλυση δεδομένων και την καθημερινή πρακτική του γηπέδου, μεταφέροντας μια πιο μηχανολογική σε εισαγωγικά ακρίβεια στην δουλειά των τερματοφυλάκων που θα αναλάβει στον Αστέρα Άκτορ.

πάμε να αλλάξουμε για λίγο κλίμα. Πάμε, παραμένουμε στην πόλη μας και πάμε στη ρυθμική γυμναστική. Καθώς αύριο Τετάρτη στις 8 και 4 στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ετήσια γιορτή της γυμναστικής του ΓΑΟ Τρίπολης. Να θυμίσουμε ότι ο ΓΑΟ Τρίπολης άλλαξε ονομασία, όπως οι περισσότεροι τον γνωρίζετε τα περισσότερα χρόνια στο παρελθόν, με την ονομασία ΑΓΟΤ Τρίπολης. Οι αθλήτρες λοιπόν του συλλόγου, μικρές και μεγάλες, είναι έτοιμες να ξεσηκώσουν το κοινό με το ταλέντο που διαθέτουν, τη ζωντάνια αλλά και τις χορευτικές τους ικανότητες. Ραντεβού λοιπόν αύριο στο ΔΑΚ Τρίπολη, στο κλειστό του μπάσκετ, για την γιορτή της γυμναστικής, φυσικά με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Μπορείτε να απολαύσετε τις μικρές αλλά και μεγάλες αθλήτριες και αυτές που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα, γιατί υπάρχει και αγωνιστικό τμήμα, η μοναδική ομάδα στην περιοχή με αγωνιστικό τμήμα και αρκετές συμμετοχές και διακρίσεις σε πανελλήνια και όχι μόνο πρωταθλήματα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλες τις αθλήτριες και εμείς φυσικά θα βρεθούμε και αύριο εκεί.

Μην ξεχνάμε όμως, είμαστε σε ρυθμούς Μοντιάλ 2026, ένα πολύ διαφορετικό Μοντιάλ από αυτά που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Είναι πιο δύσκολο για μας να το παρακολουθήσουμε λόγω της διαφοράς ώρας. Παρόλα αυτά, σήμερα δύο μεγάλα φαβορί ξεκινούν το ταξίδι τους στο παγκόσμιο κύπελο κόντρα σε πολύ καλούς αντιπάλους. Μιλάμε για την Γαλλία, την Αργεντινή και την Νορβηγία που κάνουν σήμερα πρεμιέρα. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα 3η 16 Ιουνίου ξεκινάει η δράση σε 9ο και 10ο όμιλο. Η Γαλλία λοιπόν κάνει πρεμιέρα σήμερα κόντρα στην Σενεγάλη σε ένα παιχνίδι που θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον με την ομάδα του Ντεσάν να παρουσιάζεται στο κοινό με ένα ρόστερ που τρομάζει. Το ταξίδι στο Μουντιάλ ξεκινά και η κάτοχος του τροπαίου Αργεντινή κόντρα στην Αλγερία που θα τις βάλει δύσκολα, θα βάλει δύσκολα σε όλη την παρέα του Λιονέλ Μέση που θέλει να υπερασπιστεί και τα σκύπτρα της. Το μάτς που συμπληρώνουν, τα παιχνίδια που συμπληρώνουν σήμερα τον 9ο και 10ο όμιλο είναι το Ιράκ-Νορβηγία, με τους Νορβηγούς να είναι το απόλυτο φαβορείς, με αρκετά και μεγάλο πλούσιο νεανικό ρόστερ. Το Αυστρία-Ιορδανία θα κλείσει το αγωνιστικό πρόγραμμα της βραδιάς, με την Αυστρία να καλείται να επιβεβαιώσει ότι είναι πιο έμπειρη και πιο ολοκληρωμένη ομάδα.

πρωί. Μπορείτε να απολαύσετε την Αργεντινή κόντρα στην Αλγερία στο ΕΡΤ 1 και στις 7 το πρωί για εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά σας και θα ξεκλέψετε λίγα λεπτά, ακόμη και ώρα. Μπορείτε να δείτε το Αυστρία ή Ορδανία στο ΕΡΤ 2 Σπορ. Υπό άλλες συνθήκες, όπως έχουμε συνηθίσει τα καλοκαίρια μας με Μουντιάλ, θα ξεκινούσαμε από τώρα το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ να βλέπουμε back-to-back παιχνίδια για το Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, με τόσο μεγάλη διαφορά ώρας που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό και όλα αυτά, δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε τόσο εύκολα. Η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 2:30, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με stoichiman.gr. Όπως καταλαβαίνετε, τα απόψινά παιχνίδια, απόψινά, εγώ θα επιμένω και τα λέω απόψινά, ένα παιχνίδι σήμερα το βράδυ, τα υπόλοιπα τα ξημερώματα της Τετάρτης, θα τα δούμε μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoichiman.gr. Και φυσικά έχουμε και Eco Rally Ακρόπολης, έχουμε μπει full σε ρυθμούς και είμαστε έτοιμοι λοιπόν στο δεύτερο μέρος να πατήσουμε και εμείς full γκάζι και να σας πούμε όλες τις λεπτομέρειες για το Eco Rally Ακρόπολης που έρχεται σε λίγες ημέρες.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχω μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα.

0: Μεταβρινάς.
1: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
1: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
1: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φουστράι. Ο παίκτης του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο. Αστέρα μου!
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Επιστρέψαμε και από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show. Μία προσφορά της στοίχημαν.gr. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, να θυμίσουμε ότι στο πρώτο μέρος μιλήσαμε φυσικά για τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος το μόνο που μένει είναι να ανακοινώσει επίσημα τον Χερόνιμο Μπαράλες για team manager του συλλόγου. Αναφερθήκαμε και στον νέο προπονητή τερματοφυλάκων της ομάδας, τον Παναγιώτη Πομόνη. Φυσικά δεν μπορούσαμε να μην μιλήσουμε και για το Μουντιάλ. Και πάμε όμως να αλλάξουμε κλίμα και πάμε στο Eco Rally Ακρόπολης.

του Eco Rally Ακρόπολης 2026 πλησιάζει, όπως καταλαβαίνετε. Λίγες μέρες έχουν μείνει για την απόλυτη δράση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Φέτος λοιπόν θα περάσει και από την Πελοπόννησο. Είναι η φετινή διοργάνωση η οποία αποτελεί τον 8ο γύρο του WRC, θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου με έδρα το Λουτράκι. Ο αγώνας χαρακτηρίζεται από έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και υψηλό βαθμό δυσκολίας, περνώντας μέσα από τρεις διαφορετικές περιφέρειες της Ελλάδας, την Αττική, την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα, συνδυάζοντας την παράδοση με το ιδιαίτερο ελληνικό έδαφος. Η εκκίνηση στο Eco Rally Ακρόπολης θα δοθεί το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου με υπερειδική διαδρομή στην Αθήνα, αμέσως μετά την τελετή εκκίνησης. Να θυμίσουμε ότι οι ειδικές διαδρομές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι 17, όμως ξεχωρίζουν οι νέες αλλά και οι ιστορικές ειδικές διαδρομές του αγώνα. Η νέα διαδρομή Παρνασσός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προσθήκες του φετινού αγώνα. Δεν είναι εντελώς άγνωστη στο κοινό, καθώς τμήμα της είχε χρησιμοποιηθεί και το 2009 στην ειδική δροσοχώρη, ωστόσο φέτος διαφοροποιείται. Το πρώτο σκέλος είναι γνώριμο για τους οδηγούς, με γρήγορα κομμάτια και απότομες διαδοχικές αλλαγές κατεύθυνσης, όμως το τελευταίο κομμάτι η διαδρομή περνάει σε νέα εδάφη, με πιο στενό δρόμο και σημεία που απαιτούν προσοχή και καλή στρατηγική.

από τις ειδικές διαδρομές να αναφέρουμε ότι δύο είναι και στην Αρκαδία. Όπως έχει γίνει γνωστό και το έχουμε ξαναπεί, δύο ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και στην περιοχή της Κρήτιδας στις Κολίνες. Οι δύο ειδικές αυτές διαδρομές θα λάβουν χώρα στις 27 Ιουνίου, το Σάββατο 27 Ιουνίου, όπως έχει ανακοινωθεί και από την διοργανώτρια αρχή του ECO Rally Ακρόπολης 2026.

Να αναφέρουμε ότι το Eco Rally Acropolis 2026 θα εκκινήσει με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα WRC και ένα στοιχείο που ανεβάζει τον πύχη πριν ακόμη αρχίσει η μάχη στις ελληνικές ειδικές διαδρομές.

9 μέρες λοιπόν έχουν μείνει για την πρώτη εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης. Εμείς ανυπομονούμε εδώ να περάσουν αυτές οι 9 μέρες και να μπούμε τελείως σε ρυθμούς του Rally Ακρόπολης. Και να αναφέρουμε και πάλι ότι το Σάββατο το Eco Rally Ακρόπολης περνάει από την Αρκαδία, όπως είπαμε, σε Μέναλο και Σκυρίτιδα στις Κολίνες. Όλες οι λεπτομέρειες θα τις βρείτε φυσικά στο arcadiasport.gr και στο arcadia938.gr. Τις επόμενες ημέρες και πάντα μέσα από τη ραδιοφωνική μας εκπομπή θα σας δώσουμε και ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες όσο πλησιάζουν οι μέρες του Eco Rally Ακρόπολης. Ξεχωριστή εμπειρία για όσους βρεθούν και δουν από κοντά όποια διαδρομή επιλέξουν από το Eco Rally Ακρόπολης. Είναι μια εμπειρία που πραγματικά διαφέρει από όλες τις άλλες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και πάμε στο πλούσιο κουπόνι της stoichiman.gr, καθώς όπως είπαμε σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 αναμετρήσεις στο Μουντιάλ, 4. Μία σήμερα το βράδυ, οι άλλες 3 ξημερώματα της Τετάρτης. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoichiman.gr. Να θυμίσουμε ότι η Stoichiman είναι επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ξεκινά λοιπόν ο 9ος και ο 10ος όμιλος. Καλά παίζει και η ομάδα μας σήμερα, παίζει η Αργεντινή με την Αλγερία, η Γαλλία με την Σενεγάλη. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό το παιχνίδι που θα έχουμε σέντρα στις 10 το βράδυ, με τον Άσο για την Γαλλία στο 1.50, το Χ στο 4.25 και το διπλό για την Σενεγάλη στο 6.60. Πάμε σε over 2.5 goal στο 1.82, under 2.5 goal σε απόδοση 2. Κορυφαίες επιλογές, over 3,5 συνολικές κάρτες, over 2,5 goal, over 9,5 corner στο 9 και 12 από 7 και 60. Ακόμη μια κορυφαία επιλογή και σούπερ ενισχυμένη επιλογή από την stoichiman.gr, τελικό αποτέλεσμα άσος για τη Γαλλία. Ο Λισέ Σουτ στην εστία 1-0 και over 2,5 goal στο 3 και 66. Από 3.05 πάμε να συνεχίσουμε χρονικά τις αναμετρήσεις. Μία το βράδυ, στη μία το βράδυ Ιράκ-Νορβηγία, με τον Άσο για το Ιράκ στο 12.5, το Χ στο 5.90 και το διπλό σε απόδοση 1.25 για την Νορβηγία. Over 2,5 goal στο 1.62, under 2,5 goal σε απόδοση 2.32. Ενισχυμένη απόδοση με ποιον άλλον Νορβηγό πρωταγωνιστή, τον Χάλαντ, με 3 συν σουτ στην εστία, over 2,5 goal και over 8,5 corner στο παιχνίδι, στο 4.34 από 3.95. Ακόμη μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 συνολικές κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal στο 7.56 από 6.30. Οι φίλοι της Αργεντινής και οι φαν του Μέση θα πρέπει να ξυπνήσετε πολύ πολύ πολύ νωρίς. Στις 4 λοιπόν τα ξημερώματα. Αργεντινή-Αλγερία με τον Άσο για την Αργεντινή στο 1.47, το Χ στο 4.35 και το διπλό για την Αλγερία στο 7.20. Over 2,5 goal στο 1.93, συγγνώμη, over 2,5 goal στο 1.88. Goal-goal σε απόδοση 2.05, no-goal στο 1.70. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 συνολικές κάρτες, over 2,5 goal και over 8,5 corner στο 7.68 από 6.40. Πάμε σε ακόμη μία ενισχυμένη απόδοση, τελικό αποτέλεσμα άσος για την Αργεντινή. 4 είναι αποκρούσεις θερματοφύλακα από τον Ζιντάν και over 8,5 corner στο 6.16 από 5.60. Και κλείνουμε με Αυστρία και Ιορδανία. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να το δείτε γιατί είναι στις 7 το πρωί. Με τον Άσο λοιπόν για την ευρωπαϊκή ομάδα στο 1.40, το Χ στο 4.75 και το διπλό στο 7.90.
Over 2,5 goal στο 1,80. Under 2,5 goal στο 2,02. Goal goal σε απόδοση 2,07. No goal στο 1,70. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση να δούμε και για το παιχνίδι της Αυστρίας με την Ιορδανία. Over 3,5 συνολικές κάρτες, over 8,5 corner και over 2,5 goal στο 7,92 από 6,60. Μέσα από το πλούσιο κουπόνι της stoiximan.gr να θυμίσουμε ότι η Stoiximan είναι επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Και να δούμε και ένα μακροχρόνιο, γιατί πρέπει να το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι ένα μουντιάλ που θα έχει πάρα πολλά παιχνίδια, περισσότερα από ποτέ. Εκεί που παίζαμε περίπου κάπου στα 60 παιχνίδια τα τελευταία χρόνια, τώρα έχουμε πάει στα 100+. Φαβορή λοιπόν, να μην μακρηγορούμε, είναι η Γαλλία στο 5,60. Η Γαλλία που κάνει πρεμιέρα απόψε, να θυμίσουμε. Ακολουθεί η Ισπανία στο 6,90, η Αγγλία στο 7,60, η Πορτογαλία στο 8,25 και η Αργεντινή στο 10,50. Να δούμε και για παίκτες, ειδικά παικτών, μακροχρόνια. Ο πρώτος σκόρερ, ο Κιλιάν Εμπαπέ σε απόδοση 7, ο Χάρι Κέιν στο 7,50. Ο Μέση είναι κάτω και από τον Χάλαντ και από τον Χάβερτς και από τον Βινίσιους σε απόδοση 17.

Πάμε να δούμε και το τηλεοπτικό πρόγραμμα για σήμερα, σήμερα 3η 16 Ιουνίου, αλλά και για τα ξημερώματα της Τετάρτης 17 Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν στις 10, Γαλλία Σενεγάλη στο ΕΡΤ 2 Σπορ. Αύριο 17 Ιουνίου, 1 η ώρα τα ξημερώματα, σήμερα το βράδυ για να το πούμε απλά, Ιράκ Νορβηγία στο ΕΡΤ 2 επίσης. Στις 4 στο ΕΡΤ 1 Αργεντινή Αλγερία και στις 7 το πρωί η Αυστρία θα αντιμετωπίσει την Ιορδανία στο ΕΡΤ 2 Σπορ. Μην ξεχνάτε, ραδιοφωνικά έχουμε πλούσιο πρόγραμμα και δεν θα είμαστε ξημερώματα όπως είναι το Μουντιάλ. 8 με 10 λοιπόν έρχεται ο αγαπημένος μας Νίκος Γρίτσης με την εκπομπή «Το παιδί της μουσικής». Λίγο νωρίτερα, flashback επιτυχίες από τον DJ Γιώργο Ασκούνη και αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της εκπομπής μας ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε εμείς αύριο Τετάρτη, θα έχουν γίνει και τα βραδινά και πρωινά, αρκετά πρωινά παιχνίδια για να δούμε εν τέλει πώς ξεκίνησε και ο 9ος και 10ος όμιλος του Μουντιάλ 2026. Μέχρι τότε, arcadiasport.gr για την αθλητική σας ενημέρωση και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε φυσικά στο arcadia938.gr. Μένια Λελή στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας!

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αύριο Τετάρτη, οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών γενικών και επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται στο ελεύθερο σχέδιο στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Ανοιχτή από σήμερα μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα παραμείνει η πλατφόρμα καταχώρησης των κινητών τηλεφώνων προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις να λάβουν SMS με τα αποτελέσματα. Κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης των οφειλών από πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου απέστειλαν οι πρόεδροι 6 επιμελητηρίων πυρόπληκτων περιοχών, μεταξύ αυτών και το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Σε ισχύ θα τεθούν διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Τρίπολης το Σάββατο 27 Ιουνίου λόγω διεξαγωγής των δύο ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης και ο εκδοτικός οίκος Θήνες διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή του πατέρα την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30. Την 5η 25 Ιουνίου στις 9 με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η βραβευμένη ταινία «Κυνήγι» του Χρήστου Πιθαρά στο σινεμά «Ο Σταθμός», στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Τρίπολης. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά της Γορτινίας, αναλυτικά στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Παναγιώτης Πομόνης ετοιμάζεται για το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς θα αποτελέσει τον νέο προπονητή τερματοφυλάκων του Αστέρα Άκτορ. Ο θρύλος του Αστέρα Άκτορ Χερόνιμο Μπαράλης βρίσκεται στην Τρίπολη ώστε να αναλάβει team manager της ομάδας, αναλυτικά στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων Πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως
8: ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
13: Ο Θόδωρος.
14: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
15: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
14: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
16: Δεν υπάρχει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρηση.

0: επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αύριο Τετάρτη, οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών γενικών και επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται στο ελεύθερο σχέδιο στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Ανοιχτή από σήμερα μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα παραμείνει η πλατφόρμα καταχώρησης των κινητών τηλεφώνων, προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις να λάβουν SMS με τα αποτελέσματα. Κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης των οφειλών από πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου απέστειλαν οι πρόεδροι 6 επιμελητηρίων πυρόπληκτων περιοχών, μεταξύ αυτών και το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Σε ισχύ θα τεθούν διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Τρίπολης το Σάββατο 27 Ιουνίου λόγω διεξαγωγής των δύο ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης και ο εκδοτικός οίκος Θήνες διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή του πατέρα την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30. Την 5η 25 Ιουνίου στις 9 με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η βραβευμένη ταινία «Κυνήγι» του Χρήστου Πιθαρά στο Σινεμά ο Σταθμός, στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Τρίπολης. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά της Γορτινίας, αναλυτικά στο arcadia938.gr.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Ο Παναγιώτης Πομόνης ετοιμάζεται για το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς θα αποτελέσει τον νέο προπονητή τερματοφυλάκων του Αστέρα Άκτορ. Ο θρύλος του Αστέρα Άκτορ Χερόνιμο Μπαράλης βρίσκεται στην Τρίπολη ώστε να αναλάβει team manager της ομάδας, αναλυτικά στο arcadiasports.gr.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω ρε φίλε.
6: Το ξέρω αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

Πες. Θες ή δε θες.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22.

0: 32-37 Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.
1: Κωστάκη, τι γίνεται?
2: Δεν σε βλέπω καλά.
1: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
1: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
1: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
8: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
7: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
7: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
7: Δεν πεινάω.
8: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
7: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
11: Έφτασε!

τον Ογκαρθί είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μετραφόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

Όπως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αύριο Τετάρτη, οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών γενικών και επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται στο ελεύθερο σχέδιο στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Ανοιχτή από σήμερα μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα παραμείνει η πλατφόρμα καταχώρησης των κινητών τηλεφώνων προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις να λάβουν SMS με τα αποτελέσματα. Κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης των οφειλών από πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου απέστειλαν οι πρόεδροι 6 επιμελητηρίων πυρόπληκτων περιοχών, μεταξύ αυτών και το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Σε ισχύ θα τεθούν διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Τρίπολης το Σάββατο 27 Ιουνίου λόγω διεξαγωγής των δύο ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης και ο εκδοτικός οίκος Θήνες διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή του πατέρα την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30. Την 5η 25 Ιουνίου στις 9 με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η βραβευμένη ταινία «Κυνήγι» του Χρήστου Πιθαρά στο σινεμά «Ο Σταθμός», στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Τρίπολης. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά της Γορτινίας, αναλυτικά στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Παναγιώτης Πομόνης ετοιμάζεται για το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς θα αποτελέσει τον νέο προπονητή τερματοφυλάκων του Αστέρα Άκτορ. Ο θρύλος του Αστέρα Άκτορ Χερόνιμο Μπαράλης βρίσκεται στην Τρίπολη ώστε να αναλάβει team manager της ομάδας, αναλυτικά στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει ειδοποιήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνοιξ.
7: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αύριο Τετάρτη, οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών γενικών και επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται στο ελεύθερο σχέδιο στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Ανοιχτή από σήμερα μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου θα παραμείνει η πλατφόρμα καταχώρησης των κινητών τηλεφώνων προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις να λάβουν SMS με τα αποτελέσματα. Κοινή επιστολή προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης των οφειλών από πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου απέστειλαν οι πρόεδροι 6 επιμελητηρίων πυρόπληκτων περιοχών, μεταξύ αυτών και το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Σε ισχύ θα τεθούν διακοπές κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου Τρίπολης το Σάββατο 27 Ιουνίου λόγω διεξαγωγής των δύο ειδικών διαδρομών του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης και ο εκδοτικός οίκος Θήνες διοργανώνουν εκδήλωση με αφορμή τη γιορτή του πατέρα την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30. Την 5η 25 Ιουνίου στις 9 με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η βραβευμένη ταινία «Κυνήγι» του Χρήστου Πιθαρά στο Σινεμά ο Σταθμός, στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Τρίπολης. Αύριο Τετάρτη, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σε χωριά της Γορτινίας, αναλυτικά στο arcadia938.gr.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Ο Παναγιώτης Πομόνης ετοιμάζεται για το επόμενο σημαντικό βήμα στην καριέρα του, καθώς θα αποτελέσει τον νέο προπονητή τερματοφυλάκων του Αστέρα Άκτορ. Ο θρύλος του Αστέρα Άκτορ Χερόνιμο Μπαράλης βρίσκεται στην Τρίπολη ώστε να αναλάβει team manager της ομάδας, αναλυτικά στο arcadiasports.gr.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 22 42 49 και 6 986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 27 10 22 77 76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: Αξέχαστος γάμος.
16: Παραμυθένια βάπτιση.
15: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
16: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
15: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
16: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
15: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
15: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
16: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα να σου φύγει η ψυχή.

0: ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό. Πο πο πο πο. Πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
1: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
2: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
0: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Μολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

στο τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία.

μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και στο μόνο. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω

0: ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνεται.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
8: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
6: Θέλετε κάτι άλλο!
9: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
10: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
14: Flashback. Flashback. 9.38 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
3: Έλα, για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
2: Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
12: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
14: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: Θέλει κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνος. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: Χανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Καλησπέρα, φίλε ακροατή. Καλώς ήρθες στο παιδί της μουσικής και σήμερα. Με Παναγιώτη Κατσιγιάννη στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Θα ακούσεις πολλά και διάφορα, αλλά φαντάζομαι ότι θα ακούσεις και καλά τραγούδια από την άποψη του προσωπικού κριτηρίου, αλλά και του δικού σου κριτηρίου με αυτά που συζητάμε έξω, οπότε πετυχαινόμαστε. Κατά τα άλλα, η σημερινή μέρα τι είχε να σου πει? Είχε να σου πει ότι και να έχει φτάσει το βαρέλι 80 ευρώ και να έχει φτάσει 70 ευρώ, εσύ θα το πληρώνεις σαν να είναι 100. Αυτό σου είπε η σημερινή μέρα, γιατί υπάρχουν τα αποθέματα στα δηληστήρια και το σίγουρο είναι ότι όλες αυτές οι τιμές που έχουν φτάσει στο Θεό σε σχέση με ο πορολαχανισμό γενικά, σε σχέση με ξύλο, με σίδερο, σε σχέση με οτιδήποτε υπάρχει και σχετίζεται με την ενέργεια, αυτό θα μείνει. Δεν πρόκειται να γυρίσει στην πρώτερη κατάσταση. Αυτά τα ταβατζιλίκια θα μείνουν και θα τα πληρώνουμε από εδώ και στο εξής, και να ευχόμαστε να μην γίνει καμιά άλλη κίνηση η οποία θα ρίξει, θα καταβαραθρώσει το εισόδημά μας, μιας και είμαστε από τις χώρες με τη λιγότερη αξία σε σχέση με το μισθό μας, με τις λιγότερες δυνατότητες δαπανών. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχες τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με τους G7, είχε το σχετικό γέλιο από την άποψη ότι τον υποδέχθηκε ο Μακρόν και αυτό την έπεφτε στην Μπριτζίτ. Τώρα θα μου πεις, την έπεφτε στην Μπριτζίτ και έγινε κάτι? Όχι, δεν έγινε κάτι, αλλά η νοοτροπία είναι λίγο που με πειράζει, από την άποψη ότι ήρθαμε και θα κάνουμε αυτό που γουστάρουμε, θα δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε σκληροί διαπραγματευτές και φυσικά επικυριαρχικοί οι ούλοι Κέσαρες στη φάση αυτή. Γιατί έφερα την ειρήνη, σου λέει, στο Ιράν, την έφερε αφού ξεκίνησε τον πόλεμο, και θα φέρω και την ειρήνη μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι ήταν στη συνάντηση, ο Τραμπ δεν ήταν τόσο ζεστός μαζί του, μετά έκατσε και τα ψιλοείπανε, με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν να αντάλλαξε μια ψυχρότατη χειραψία. Ο κακομοίρης ο Φρίντριχ ο Μέρτς του πήγε μια μπλούζα της Εθνικής Γερμανίας λόγω Μουντιάλ με το όνομα Τραμπ από πίσω, την είδε σε μια φάση, ψιλοξύνησε τα μούτρα του και μετά γύρισε την πλάτη του και τον άφησε το Μέρτς με την μπλούζα στα χέρια. Και από εκεί και πέρα διάφορα άλλα, τα οποία μέσα στις δηλώσεις του έλεγαν ότι συγχαρητήρια του λέει του Μακρόν, αυτός που κέρδισε στα βαριά κιλά στο MMA ήταν Γάλλος, ο Σιρίλ Γκάν, ο οποίος Σιρίλ Γκάν κατάφερε να νικήσει τον Βραζιλιάνο τον Άλεξ Περέιρα στο UFC που διοργάνωσε για τα γενέθλιά του τα 80 και τα 250 χρόνια της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας, σε περίπτωση που το έχεις ξεχάσει. 1776 ήταν, 4th of July, 4 Ιουλίου του 1776, οι Αμερικάνοι κάναν την επανάστασή τους ενάντια στους Εγγλέζους προπάτορες και συνέχεια απόκτησαν την ελευθερία τους με τον George Washington, τον πρώτο πρόεδρό τους, αυτόν που υποτίθεται ότι θέσπισε το σύνταγμα το Αμερικάνικο που βιώνουμε σήμερα και εξελίχθηκε στην ισχυρότερη δημοκρατία του κόσμου. Κατά τα άλλα, οι Ιρανοί ψιλοπανηγυρίζουν κάτω από τα μουστάκια τους και θεωρούν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τίποτα σε σχέση με το ότι οι Αμερικάνοι δεν είναι της εμπιστοσύνης. Δηλαδή δεν είναι αυτοί που θα μπορέσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, τα στενά του Ορμούζ μάλλον προφανώς από εδώ και στο εξής θα έχουν ένα είδος 2-2, ενώ δεν είχαν πριν, με συγχωρείτε, και αυτό θα προκύψει μέσα από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η υπόλοιπη Φίλιος προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και εκεί στο Λίβανο δεν φαίνεται να σταματάει τόσο εύκολα η σύραξη, μιας και ο Νετανιάχου κάνει ότι αποδέχεται την εγκεχηρία, ενώ στην πραγματικότητα ψάχνει να βρει αφορμή να την παραβιάσει. Κατά τα άλλα, Κυριάκος Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί. Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, Κυριάκος Μητσοτάκης με 25%, 10 μονάδες πάνω από τον άλλον, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν έχεις κι άλλη λύση, τι θες να κάνεις? Έχεις τον Κουτσιούμπα να χορεύει ζεϊμπέκικο. Το είδαμε κι αυτό και νομίζω ότι από εκεί και στο εξής, αφού ο αρχηγός, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ έχει μπει στη διαδικασία της αυτοπροβολής, όπως δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα, θα είναι και τα λοιπά ήθη και έθιμα τα πολιτικά μας διαφορετικά από εδώ και στο εξής. Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.

Εκεί στη Δράμα, ένα δράμα θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει. Ένα δράμα που οι λεπτομέρειες που ακούστηκαν σήμερα το έκαναν ακόμα μεγαλύτερη τραγωδία. Αστυνομικός χρόνια και αστυνομικός μάχημος των ειδικών δυνάμεων, να το πω έτσι, να το θέσω έτσι, της περιοχής, μπήκε στη διαδικασία να σκοτώσει τη γυναίκα του που ήταν εν διαστάση, αστυνομικό και εκείνη, η οποία είχε φτάσει στο δικό της αμήν και προγραμμάτιζε το χωρισμό ενώ ήδη ήταν εν διαστάσει. Στο άλλο δωμάτιο το 16χρονος γιος, η κόρη στην νομική, και το δράμα εξελίχθηκε βρίσκοντας το παιδί, τη μάνα του κατακρεουργημένη, νομίζοντας στην αρχή ότι έχει αυτοτραυματιστεί, ακόμα ζούσε. Μεταφέρθηκε, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή, στο ιατρικό κέντρο της περιοχής και στο νοσοκομείο αργότερα. Και από εκεί και μετά υπάρχει μια τηλεοπτική κάλυψη για το τι έγινε και για το ποιος μπορεί να φταίει για αυτές τις συνθήκες, όταν όλο το περιβάλλον δίπλα λέει ότι ήταν αυτός ο καλύτερος άνθρωπος και ο καλύτερος συνάδελφος, όλες οι μαρτυρίες το ίδιο, οι ίδιες οι φίλες της γυναίκας να λένε ότι έξω ήταν το καλύτερο παιδί, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και μέσα στο σπίτι να φτάσει σε αυτή την κορύφωση, σε αυτή την τραγική κορύφωση η όλη ιστορία. Μια νέα γυναίκα η οποία είχε σπουδάσει ιστορικό-αρχαιολογικό, μια νέα γυναίκα, μάνα, η οποία είχε καταφέρει να ανταπεξέλθει και στις ανάγκες της υπηρεσίας της και στις οικογένειάς της, αλλά όχι στις προσωπικές της ανάγκες. Μετά από 25 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ τι να πω, ως ένα βαθμό το βρίσκω λογικό ένα ζευγάρι να έχει τριβές μετά από τόσα χρόνια κοινή ζωής. Απ' την άλλη, γιατί δεν την αφήνεις να πάει στο καλό, γιατί δεν πας και εσύ στο καλό, και γιατί δεν να μην γυρίσουμε όλοι μαζί τη σελίδα της ζωής ωραία και καλά, και όχι με τον άσχημο τρόπο να αντισκίσουμε τη σελίδα της ζωής αυτής που γράφτηκε. Πυργινή και θάλασσα.

Τώρα, όσον αφορά την τοπική πολιτική σκηνή, είπαμε τα ποσοστά της τελευταίας στατιστικής που έγινε, της τελευταίας μέτρησης, έχει μέσα κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να είναι άξια παρατήρησης. Απ' την άλλη όμως ξέρεις ότι είναι με αδιόρατο μπροστά το μέλλον, το πότε θα γίνουν ακριβώς οι εκλογές. Ξέρεις ότι όλα αυτά είναι υποθετικά σενάρια και της τωρινής στιγμής, και απ' την άλλη, αν είσαι λίγο πιο της θεωρίας συνωμοσίας, ξέρεις ότι οι στατιστικές εδώ στην Ελλάδα είναι για τα μπάζα, θα μπορούσα να τις χαρακτηρίσω. Εδώ ολόκληρη εταιρεία τηλεμετρήσεων πριν από 10 χρόνια, όχι 7 χρόνια, έβγαλε ότι την τελευταία 15ετία έδινε λάθος μετρήσεις στη διαφημιστική αγορά. Αυτή που μέτραγε τα κανάλια στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια, που έγινε το πανηγύρι μεταξύ των ιδιωτικών καναλιών και φυσικά κόπηκε η μεγάλη διαφημιστική πίτα, βγήκε και είπε ότι δίνανε ό,τι να είναι. Δεν ήταν αυτά τα ποσοστά, ήταν κάποια άλλα, λέει, και ψιλομαγειρεμένα και φτιαγμένα. Άιντε τώρα εσύ σε αυτή τη χώρα να πιστέψεις κάποιον. Εδώ βλέπεις, βάζουμε ξένους διαιτητές στα ντέρμπι, γιατί δεν υπάρχει ένας Έλληνας να διαιτητεύσει ένα ντέρμπι, ένας που να το αποδέχονται όλοι. Βάζουμε ξένους μάνατζερ σε όλες τις καλές εταιρείες, γιατί δεν υπάρχει ένας Έλληνας CEO της προκοπής. Για ποιο λόγο δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Και από εκεί και πέρα, σε λίγο θα χάσουμε και τη βάση της ανειδίκευσης της εργασίας. Την έχουμε χάσει ήδη. Δεν πάει κανένα Ελληνόπουλο να δουλέψει αγρότης. Κανένα δεν πάει για οικοδομή εργάτης. Κανένα δεν πάει στο αρχικό στάδιο της βιομηχανίας να δουλέψει. Μόνο ξένοι και κανένας άλλος. Και αυτά όλα θα τα πληρώσουμε. Γιατί τίποτα δεν είναι χωρίς πληρωμή αυτή την εποχή, την ώρα που το κάνεις λάθος. Πάντως η νύχτα θα μυρίσει για σεμί και πάλι.

Νύχτα όχι ακόμα, σε λίγο νύχτα. Το νου σας εσείς θα έρθει. Υποδεχτείτε τη με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο, ο καθένας από εμάς με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Τώρα, αν είσαι σε φάση που έχεις πεινάσει, πιστεύω ότι πρέπει να φας. Και είναι νωρίς και είναι ωραία, είναι 8.30 ώρα, είναι τέλεια η ώρα. Σε συγκεκριμένο πρόσωπο απευθύνομαι. Πρόσωπο δικό μου.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448 με

0: σκηνικός της κάλυψης για την Αρκαδία η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο, είναι ποίημα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Και το παιδί της μουσικής εδώ να σας κάνει παρέτσα μέχρι τις 10. Παναγιώτη Κατσίγιαννη στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο. Χθες βραδιά Μουντιάλ της Ισοπαλίας. Δεν κέρδισε κανείς. Ισοπαλίες, εκπλήξεις όμως. Ισοπαλίες και κυρίως εκεί το πράσινο σουρωτήρι, το πράσινο ακροτήρι που την Ισπανία την έριξε σε βαθιά μελαγχολία. Κάνει και ομοιοκαταληξία. Και από εκεί και πέρα ιστορική ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας με τον Γιώργο Δόνη στους πάγκους. Έπαιζε πρώτη μούρη σε όλα τα δελτία ειδήσεων ο Γιώργος Δόνης. Πού να το είχε πάρει κιόλας στο παιχνίδι, γιατί ισοφαρίσανε οι Ουρουγουανοί στο τέλος. Πού να το είχε πάρει κιόλας στο παιχνίδι. Και φυσικά ο Βοζίνια, ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος έγινε viral. Έγινε, λέει, από 50.000 ακόλουθους 6 εκατομμύρια μέσα σε μερικές ώρες. Γιατί, για τις αποκρούσεις που έκανε, 8 κυρίως αποκρούσεις που στέρισαν το γκολ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Αίγυπτος με το Βέλγιο τα ίδια. Προηγήθηκε η Αίγυπτος με ασίστ του Σαλάχ, αλλά τον γκολ το βάλε άλλος και μετά μπήκε ο Λουκάκου και πήρε παραμάζωμα δύο αμυντικούς και μπήκε αυτόν γκολ και ισοφάρισαν οι Αιγύπτιοι. Όλα καλά, όλα ανθυρά και το Ιράν ισόπαλο, το οποίο Ιράν αποδοκιμάστηκε ικτρά από τους Αμερικάνους στο Λος Άντζελες, εντάξει, οκ, είπαμε, αλλά ισόπαλο και αυτό από την ώρα που υπάρχουν ελπίδες με αυτές τις ισοπαλίες, γιατί τίποτα δεν έχει λήξει σε σχέση με την πρόκριση, είναι και οι πρώτοι αγώνες, αλλά η ισοπαλία επιτείνει την αγωνία. Θα δούμε τουλάχιστον ιντριγκαδόρικο φινάλε στον αρχικό προκριματικό γύρο. Μια φωτοβολίδα με στη νύχτα σκάει, κύκα

Μέσα από τη δικιά σου τη ματιά, φίλε ακροατή, μέσα από τη δικιά μας τη ματιά, σαν κοινωνία, σαν ανθρωπότητα, σαν πολιτισμός, σαν τεχνολογία, σαν έρωτα, σαν δουλειά, σαν οικογένεια, μέσα από μια ματιά στρεβλή σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, γιατί χάσαμε τον απλό κανόνα, μάλλον τον κανόνα της απλότητας στη ζωή μας και μπήκαμε στο πολυδέδαλο σύστημα των απολαύσεων και των ικανοποιήσεων, τα οποία που οδηγούν στο τέλος, έχουμε ξαναπεί από εδώ, στη μαύρη τρύπα, την ανικανοποίητη της ψυχής του ανθρώπου, εκεί που πέφτουν όλα μέσα και δεν χορταίνει με τίποτα. Για να σε συναντήσω όμως, δεν έχει αρχή και τέλος, δεν έχει μέτρημα, θάλασσα που κυλάει αυτό το αίσθημα.

Τώρα, όσοι είσαστε παράνομοι στην Ελλάδα, όσοι είσαστε διεφθαρμένοι στην εφορία, στην πολεοδομία, στην αστυνομία, τρέμετε. Ξύπνησε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Τώρα θα κοντραριστεί μαζί σας. Τώρα θα σας αλλάξει τα φώτα. Τρέμετε, λαμόγια, γιατί ο Κυριάκος ξύπνησε μετά από 7 χρόνια.

Έμεινε ο καπνός στο τέλος από τις φωτιές που μας άναψες, Κυριάκο Μητσοτάκη. Φωτιές ότι τα πράγματα θα αξιοκρατικοποιηθούν, να το πω έτσι λίγο περίπλοκα. Θα μπούμε σε μια διαδικασία να παίρνουμε ό,τι πληρώνουμε πίσω. Δεν το παίρνουμε. Πληρώνουμε πολύ και παίρνουμε τίποτα. Παίρνουμε λίγο τουλάχιστον. Πληρώνουμε πολύ και παίρνουμε κατάθλιψη. Πληρώνουμε πολύ και παίρνουμε αυτό που είναι προσφορά. Πληρώνουμε πολύ και η αξία των χρημάτων μας κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, πέφτει. Γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε κάποια στιγμή, αν θες να πας σε εκλογές, έστω και τώρα στο τέλος, με νοοτροπία της προκοπής απέναντι στον ελληνικό λαό, θα πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία που να μας κάνεις να πιστέψουμε ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα, γιατί δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα, τα πράγματα να καλυτερεύσουν. Απλά, έτσι απλά.

Κι όμως υπήρχε εποχή που δεν κοιμόταν αυτή η πόλη, ποτέ. Και ξημερώματα πήγαινε στην πλατεία του Άριος και έβλεπες τα τραπεζάκια έξω εκεί γεμάτα. Της κακομοιρούλας από τους ξενύχτιδες. Ήταν μια εποχή ωραία, μια εποχή διασκεδαστική σε αυτή την πόλη που έρχονταν εκεί η Καλαμάτα εδώ και διασκέδαζε και το Άργος εδώ και διασκέδαζε και η Σπάρτη εδώ και διασκέδαζε και τώρα νομίζω ότι δεν διασκεδάζουν ούτε τα εδώ παιδιά. Έχει ψιλοψοφίσει η Τριπολιτσά μας και θα μου πεις να διαμαρτυρηθείς στο Δήμαρχο. Όχι, αλλά είναι ένα φυσικό επόμενο της ανθρώπινης μιζέριας μας απέναντι στην ποιότητα της ζωής. Αυτό έχω να πω μονάχα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθής ότι φανταστεί το σκοτάδι σιγά σιγά έρχεται, δείχνει τους πρώτους παλτόνους του πίσω από την απανοχρέπα, όπως μου αρέσει να λέω, και εγώ λέω να σας πάρω μια ραδιοφωνική αγκαλιά και να πάμε για διάλειμμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχμαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
9: Θέλετε κάτι άλλο.
11: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
12: Μην τυχόν και δεν έρθει κανένα στο πανηγύρι στο Λεβίδι, ε. Κόψαμε την καλημέρα, σας το λέω. Τώρα από εδώ και στο εξής, παιδί της μουσικής κάνει και μια καταληξία της νύχτας φίδι, γιορτάζουν μαζί μου οι οχές, γιατί το μίσος το έχω δαχτυλίδι. Τους φίλους μου για να πατάω σαν είδη. Στην όρεξή μου σβήνουν οι βροχές, ταΐζω και το δράκο της ψυχής μου για παιχνίδι. Δευτέρα και Τρίτη βράδυ, 8 με 10. Αν έχετε την καλοσύνη, τη διάθεση, τον χρόνο τον ελεύθερο να είσαστε εδώ και να μας ακούτε. Και από εκεί και πέρα, με Παναγιώτη Κατσίγιαννη στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο, θα πάμε για μία ακόμα ραδιοφωνική ώρα, ψάχνοντας να βρούμε την άκρη. Ποια άκρη, την οποιαδήποτε άκρη μπορεί να υπάρχει μέσα στην ψυχή μας, την οποιαδήποτε άκρη μπορούμε να πιάσουμε για να ξετυλίξουμε το κουβάρι που νιώθουμε μέσα μας και να το κάνουμε μια ευθεία γραμμή, μια ευθεία κλωστή, έστω και αν με λίγο βάρος αυτή η κλωστή είναι να κοπεί. Τώρα από εδώ και στο εξής θα έχουμε ως γνωστόν τις μουσικές εκπλήξεις, αλλά επειδή υπάρχει διάθεση για καλοκαιρινή μουσική, για τραγούδια που αναφέρονται στο καλοκαίρι, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν γραφτεί τόσα κομμάτια για το καλοκαίρι, άλλωστε η Ελλάδα τι είναι, ένα καλοκαίρι είναι η Ελλάδα ίδια και για τους άλλους, αλλά και για μας τους ίδιους ένα καλοκαίρι είναι η Ελλάδα και τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Ένα καλοκαίρι είναι η Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα μπαίνουν στην άκρη από την ώρα που δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε έναν άνθρωπο στο πλευρό μας, έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να υπάρχουν δύο φράγκα τα οποία θα μας έκαναν τη ζωή λίγο πιο εύκολη, καλοκαιριάτικα, και θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τις απλές επιθυμίες που λένε δίπλα στο κύμα, δίπλα στην παραλία, με ένα καφέ και ένα σάντουιτς. Αυτές τις επιθυμίες έχει για φέτος το 60% του ελληνικού λαού. Απλά το χρόνο και το χρήμα να βρει. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρακα που

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

πάντα στην ανθρωπότητα το ερώτημα ήταν ποιος ήταν ο μάγκας. Δηλαδή ποιον θεωρούσε η εποχή μάγκα ανά τα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή π.χ. στην αρχαία Σπάρτη ο μάγκας ήταν αυτός που πολέμαγε πρώτος, που νίκαγε στους Ολυμπιακούς, που ήταν και πολέμαγε δίπλα στο βασιλιά. Αυτός ήταν ο μάγκας. Αυτόν θέλανε όλες οι γυναίκες. Αυτού η γυναίκα ήταν πιο περήφανη από όλες και πάει λέγοντας στη δουλειά. Στο Σούλι, στους Σουλιώτες, εκεί στα χωριά του Σουλίου, η μαγιά ήταν για τον γενναίο, για τον άντρα που δεν κάνει πίσω, για το μη και ο τι, αυτόν που δεν κοτεύει πουθενά. Και είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι γυναίκες των ηρώων και των γενναίων σε σχέση με τις γυναίκες των δηλών, από την άποψη ότι όταν πήγαιναν στη Βρύση να πάρουν νερό, και ήταν εκεί μια γυναίκα ενός δειλού, έπρεπε να κάνει στην άκρη, να πάρει η γυναίκα του γενναίου νερό. Και αν πλακώνανε κι άλλες εκείνη την ώρα στη Βρύση γυναίκες γενναίων, θα έπρεπε να περιμένει να τελειώσουν όλες οι γυναίκες των γενναίων για να πάρει αυτή νερό, για να γυρίσει στο τέλος στο σπίτι της, να γκρινιάξει τον άντρα της την επόμενη φορά να μην είναι δειλός. Σήμερα η μαγκιά είναι στα φράγκα. Ρε μάγκα, μη με ρωτάς τίποτα άλλο.

Μη με ρωτάς, δεν θυμάμαι. Και η επιλεκτική μου μνήμη ορισμένες φορές είναι αυτή που λειτουργεί για να επιβιώσω και να μην πάω στο δρομοκαίτιο παρέα με όλους τους υπόλοιπους που θα έπρεπε να είναι εκεί. Τώρα, επειδή έχουμε γιο στο στρατό, πώς τον είπε μία που πέρασε στρατιώτη,

Απολαυστικός Αλέξης Τσίπρας εχθές είπε, λέει, παρένθεση της φράσης του, είπε ότι όταν εμάς μας απειλήσαν οι Τούρκοι και μπήκε τον Μπαρμπαρό σε διεθνή ύδατα, λέει, εγώ έστειλα αμέσως τη φρεγάτα και το έδιωξε, ενώ ο Μητσοτάκης έλεγε ότι φύσηξε ο αέρας ανάποδα και μπήκαν στα διεθνή ύδατα. Έλα ρε Άντρεα Παπαντρέου, Αλέξη Τσίπρα, έλα, εσύ και το Σισμίκ και το Μπαρμπαρός και όλα τα υπόλοιπα, δεν έχω λόγια δηλαδή τι να σας πω. Όλοι μπαρουτοκαπνισμένοι, πρωθυπουργοί και όλοι οι πολιτικοί που θα βγαίνατε μπροστά στην πρώτη γραμμή να πολεμήσετε γιατί έχετε γκάτς. Εντάξει τώρα, μην κάνω κακά μου, ελάτε τώρα, για όνομα της Παναγίας, καράβια αλήτες.

Ζεστούλα και σήμερα, και χθες ζεστούλα και το βράδυ. Αύριο όχι τόσο. Έχει και κάτι βροχές στα ορεινά, δεν ξέρω αν θα μας επηρεάσουν εδώ πέρα, αλλά το νου σας κάνα ζακετάκι μαζί να το παίρνετε στην Τροπολιτσά και ειδικά όπου υπάρχουν δέντρα εκεί σε πάρκα και σε τέτοια, έχει δροσιά ανάλογη και υγρασία, ή αλλιώς υγρασία όπως λέμε εμείς εδώ τοπικά με το παχύ το σίγμα. Τώρα θα σε πάω σε διαλυματάκι και θα επιστρέψω για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ελπίζω να είσαι εδώ.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στρογιώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Το τελευταίο και καλύτερο 25 λεπτά αυτής της εκπομπής εκτελήσεται μπροστά στα αυτιά σας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Παναγιώτης Κατσίγιαννης στον ήχο, τα μούτρα μου στο μικρόφωνο, εδώ στο παιδί της μουσικής, στον Αρκαδία 938, σήμερα 3η 16 του μήνα του Ιούνιου, σε περίπτωση που το έχουμε ξεχάσει. Είμαστε εδώ ευχόμενοι ότι έχετε μπει στη διαδικασία να κάνετε το σημερινό βράδυ, έστω με αυτό το λυψό, το φεγγάρι, το ελάχιστο που έχει σαν χαραμάδα είναι πριν την ολική έκλειψη της Σελήνης, να κάνετε τα ανάλογα όνειρα, γιατί ό,τι δεν βλέπεις από το φεγγάρι το φαντάζεσαι στην τελική, και ας ελπίσουμε ότι δεν είναι άλλη μια βραδιά στο Λούκι.

Τι φοβερό στίχος πραγματικά αυτός. Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω, εγώ για εκείνη χάνομαι και εκείνη ούτε με ξέρει. Φοβερό. Αχ να μου αεράκι, καπνός από τσιγάρο, στα στήθια της να μπαίνω, πρέπει να έχει ωραίο στήθος η κοπέλα, και εκείνη ας μη με θέλει. Ανά, δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα.

Με το τέλος του Ιουνίου, σε 14 μέρες, 15 από τώρα, αρχίζει ο πανικόβλητος σχεδιασμός των καλοκαιρινών διακοπών. Ενώ ο ψύχρεμος σχεδιασμός έχει γίνει από αρχές Ιούνιου, μη σου πω από αρχές Μάη, μη σου πω από αρχές Μάρτη. Γιατί εκεί πέρα έχει πάρει και καλές τιμές και πάει λέγοντας τη δουλειά. Θα μου πεις πού να ξέρεις αν θα βρέχει τότε και αν θα γίνει τότε εκείνο και τ' άλλο. Δήμερα, τριήμερα παλεύουμε όλοι. Μην νομίζετε ότι πάει κανένας. Δηλαδή πιστεύω ότι το 30% μπορεί να πηγαίνει παραπάνω από 5 μέρες διακοπές. Εβδομάδα. Λέω εγώ, μη σου πω λιγότερο. Τώρα οι υπόλοιποι παλεύουμε εκεί κανένα δήμερο, κανένα τρίμερο να κολλήσουμε να πάμε. Βέβαια, ανάλογα και με τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες ο καθένας. Όμως ο σχεδιασμός, ο πανικόβλητος που γίνεται εκεί στα τέλη του Ιούνιου, ψάχνοντας τιμές, ψάχνοντας μέρη, ψάχνοντας παραλίες, ψάχνοντας πισίνες, ψάχνοντας πράγματα και θάματα, μας χαρακτηρίζει σαν λαό ως τελευταίο στιγμήτη. Αλλά έτσι είναι η Σταρ.

Τίποτα εξετάσεις υγείας κάνετε, άραγε η μεγαλύτερη, λέω εγώ τώρα τα δικά μου, η άνω των 50. Μπαίνετε σε καμιά διαδικασία τέτοια, αίμα, αυτό, κανένα γαστροσκόπηση, κανένα πράγμα. Λέω εγώ τώρα, γιατί χρειάζονται και αυτά από αυτές τις ηλικίες και μετά, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σε βρει, να επακολουθήσει, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έρθει κατά κέφαλα, ιδιαίτερα αν είσαι μια πιεσμένη ζωή, γεμάτη άγχος, γεμάτη τρέλα, τρέξιμο, που δεν βρίσκεις καν το χρόνο, λες δεν προλαβαίνω να πάω να τις κάνω καν. Πες στη διαδικασία για πάρτι σου, για τα παιδιά σου, για τους ανθρώπους που σε αγαπάνε και που αγαπάς, πρέπει να δώσεις σημασία σε αυτό, ή σαν και εμένα, που δεν θέλω καμιά νοσοκόμα, μονοβρώμικα φιλιά να μου ζεσταίνουν το στόμα.

0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν θέλω καμία Μαντόνα. Ριάννα, καμία Τζένιφερ Λόπεζ. Τρώγεται φυσικά και σε αυτή την ηλικία ακόμα που την είδα την τελευταία φορά που βγήκε με τα ψιλοστρικάκια. Χαμούλης. Μετά τα 50. Τι να κάνεις. Τι άλλο μπορεί να σκεφτεί το μυαλό μου. Άιντε και Ντουα Λίπα, όχι, παντρεύτηκε αυτή, άστινε. Ήταν ανάγκη.
1: Ξεχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου. Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: έκλαψε σαν παιδί και ήταν παιδί.
1: Όπως όλοι μας. Παιδιά είμαστε και παιδιά θα παραμείνουμε και όπως λέει και ο Καριωτάκης, ο ίδιος πάντα. Μένω τα χρόνια και αν περάσανε, μ' αφήσανε παράξενο παιδάκι γερασμένο. Τίποτα άλλο. Τώρα έχετε και την παλίτσα σας να δείτε. Αν πάτε στον κουβά από στοίχημα όπως εχθές πήγε λέω εγώ με την Ισπανία, το κουβαδάκι σας και σε άλλη παραλία. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω εδώ ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 8. Ποιο βράδυ, το απόγευμα δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχει πέσει το σκοτάδι. Λέμε 8 με 10 εδώ θα είμαστε για να κάνουμε άλλα ντάλα εκπομπή ως συνήθως. Ως κάθε Τετάρτη. Τζίμις Πανούσης για το τελείωμα, αφιερωμένο εξαιρετικά στον εαυτό μου και μόνο. Οδύ στο μπιπ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
3: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
2: Μελισσινό Security. Κάνε τη

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα

0: Όμως, λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Πάνω κάτω όλους τους ρομαντικούς, μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία. Χρόνια σου χτυπώ την πόρτα, μα ποτέ σου

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

βγάζω τα λεφτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

λεφτά μου για σένα. Το βαζερό Κωνσταντέν και την καρδιά μου καβένα. Θέλω απόψε να χαλάσω τα λεφτά μου για σένα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.